από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: είναι 4, αλλά η μουσική ατελείωτη.
1: Σημείωσε την ημερομηνία, πάρε την παρέα σου και ετοιμάσου για μια εμπειρία που θα θυμάσαι για καιρό. Την 5η 27 Αυγούστου, ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού. Ο προάβλιος χορός των Λουτρών Σιδηροκάστρου μετατρέπεται σε μια μεγάλη πίστα. Ο κορυφαίος Ματθαίος Τσαχουρίδης έρχεται για μια καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση που θα ξεσηκώσει τα πλήθη. Μαζί του στη σκηνή ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα γεμάτο ρυθμό, πάθος και αστήρευτη ενέργεια. Στο χώρο θα διατίθεται άφθονο φαγητό και ποτό για να απολαύσεις τη βραδιά όπως της αξίζει. Είσοδος μόνο 10 ευρώ. 5η 27 Αυγούστου στα Λουτρά Σιδηροκάστρου, έλα να δεις τι πάει να πει ποντιακή ψυχή.
2: Κάθεσαι αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασέ τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

0: Ώρα είναι να σας πω ότι ώρα είναι 5.
1: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 61.

2310-92-84-80-25. Από τη Συντηρική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 69 72 84 80 25.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον νομό Σερών.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.
2: Πόση μοναξιά. Πόση μοναξιά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον νομό Σερών.

0: Η ώρα είναι 6 και όποιος αντέξει. Γαλαξίας 92,1. Από τη Στική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
1: Κάθεσαι αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασέ τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.

Το Viber είναι συνεχώς ανοιχτό στη διάθεσή σας για την επικοινωνία μας. Viber και WhatsApp στο 6947-945-945 για την επικοινωνία μας με βίντεο, φωτογραφίες, ηχητικά μηνύματα, γραπτά μηνύματα και ό,τι άλλο θέλετε εσείς. Μια διευκρίνηση, μάλλον μια υπενθύμηση. Χθες το βράδυ ξεκίνησε ένας μικρός αποκλεισμός της περιφερειακής οδού που ολοκληρώθηκε θεωρητικά στις 5 τα ξημερώματα, δηλαδή πριν μια ώρα, που σημαίνει ότι δεν είχαμε μέχρι τις 5 προς δυτικά, για να δω λίγο γιατί ακριβώς δεν το θυμάμαι σωστά, μεταξύ Ευκαρπίας και Μετεώνων δεν είχαμε και προς δυτικά και προς ανατολικά, ήταν κλειστός ο περιφερειακός. Παρακαλώ πάρα πολύ όσοι κινείστε στον περιφερειακό και είστε προς τα δυτικά, εκεί στο ύψος Μετεώρων Τριανδρίας, πείτε μου λίγο τι γίνεται. Έχουμε περιφερειακό? Λειτουργεί κανονικά ο περιφερειακός?

Πρώτες καλημέρες στον Νίκο, τον Νικολαίδη. Καλημέρα και από το Γιάννη σήμερα. Έχουμε και τον Κώστα στην παρέα, ο οποίος γλιστράει συνέχεια, λέει δεν ακούγεται. Γλιστράει συνέχεια, δεν ακούγεται. Οκ, okay, εντάξει παιδιά. Καλημέρα, να είστε καλά. Καλημέρα και στον Δημήτρη. Ο περιφερειακός λογικά είναι ανοιχτός. Αν υπάρχει κάτι διαφορετικό σε αναφορά, παρακαλώ πάρα πολύ. 6-9-47-9-45-9-45. Έτσι προς δυτικά λέω, γιατί χθες το βράδυ είχαμε έναν αποκλεισμό και θα τελείωνε κάπου εκεί στις 5 η ώρα. Λογικά πρέπει να έχει τελειώσει. Σήμερα μία ημέρα ζεστή, είναι η 231η ημέρα του έτους, σημερινή, 5η 27 Αυγούστου. Ανατολή του ηλίου θα γίνει 6 και 49, η δύση του ηλίου θα γίνει 8 και 3. Σήμερα γιορτάζει ο Λιβέριος, ο Λιμπέρης, ο Φανούριος και η Φανουρία. Μεγάλη γιορτή σήμερα, χρόνια πολλά λοιπόν. Φανούρης, Φανουρία κυρίως, με τις πολύ ωραίες φανουρόπιτες. Εμένα δεν μ' αρέσει, αλλά είναι πολύ ωραία. Ξέρω ότι αρέσει σε πολλούς άλλους. Λοιπόν, στις γιορτές σήμερα έχουμε τη Διεθνή ημέρα πυγμαχίας, έχουμε Παγκόσμια ημέρα λιμνών, Παγκόσμια ημέρα του παιχνιδιού πέτρα, ψαλίδι, χαρτί. Α, αυτή είναι πολύ ωραία ημέρα. Δεν ξέρω ποιος την όρισε σαν Παγκόσμια ημέρα σήμερα. World Rock

Paper Scissors Day. Ωραία, πόσο έχουμε παίξει και ακόμα παίζουμε. Η Μολδαβία σήμερα γιορτάζει την ανεξαρτησία της από την Σοβιετική Ένωση το 1991. Εθνική ημέρα, είναι η ημέρα του ρωσικού κινηματογράφου στη Ρωσία. Επίσης είναι η Εθνική ημέρα πετρελαίου στην Αμερική σήμερα, σε ανάμνηση της πρώτης γεώτρησης που έγινε στην Πενσιλβάνια από τον Edwin Drake, τον άνθρωπο, καλημέρα στο Σινιάλο, τον άνθρωπο που δημιούργησε την πετρελαϊκή βιομηχανία, τον ΗΠΑ. Επίσης είναι η ημέρα του φαρμακοποιού στο Ιράν, είναι στη μνήμη του Πέρση γιατρού, αλχημιστή και φιλοσόφου Αμπού Μπάκρ Μουχαμάντ Ιμπν Ζακαρίγια Αλ Ραζί. Καλά το είπα. Και επειδή είμαστε... κάθε μέρα ασχολούμαστε με εθνικές ημέρες στην Αμερική, αυτές τις περίεργες. Σήμερα είναι η Εθνική ημέρα μπανάνας. Εγώ την έχω την μπανάνα μαζί μου. Θα το γιορτάσω σε λίγο.

Λίγο πιο ζεστή σημερινή βραδιά από την χθεσινή, δηλαδή σκεφτείτε ότι έχουμε κάπου στους 25 βαθμούς αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη, αντίστοιχα Σέρες όμως 23-22 Καβάλα και 23 Αλεξανδρούπολη αυτή τη στιγμή, ενώ η μέγιστη για σήμερα πάντα με ήλιο, έτσι δεν πρόκειται να έχουμε βροχές τώρα τις αμέσως επόμενες ημέρες. Σήμερα η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη κάπου στους 33 βλέπω να πηγαίνει. Οκ, παλεύετε τέλος πάντων. Δεν παλεύετε όμως αν είσαι στις Σέρες. 36 βαθμούς μέγιστη σήμερα. Καλημέρα στις Σέρες, να στείλω βέβαια κιόλας. Ράδιο Γαλαξίας 92.1. Επίσης η Καβάλα με 32. 31 η Αλεξανδρούπολη, καλημέρα στην Αλεξανδρούπολη, Status Radio 99 με συννεφοβροχή παρακαλώ, όπως το ίδιο και η Ορεστιάδα, για το απόγευμα λέμε τώρα έτσι, όχι για τώρα, όπως και η Ορεστιάδα με μέγιστη 34. Από την άλλη Κοζάνη, καλημέρα ελεύθερο ραδιόφωνο Κοζάνη Πτολεμαϊδα, σήμερα μέγιστη 36. Λίμνος, καλημέρα FM 100 Λίμνος, 32. Και αφού στέλνω καλημέρες στα συνεργαζόμενα με το Ράδιο Θεσσαλονίκη Ραδιόφωνα, και να στείλω στη Χαλκιδική Δημοτικό Ραδιόφωνο Πολυγύρου 90,8. Τώρα, και αύριο και για μεθαύριο, να δούμε για Παρασκευό Σαββατοκύριακο πώς θα κινηθεί. Να σας πω ότι η μέγιστη αύριο στην περιοχή της Θεσσαλονίκης θα είναι κάπου στους 32. Οκ, το ακούω. 32 βαθμούς, πάντα με ήλιο. Το Σάββατο θα έχουμε μέγιστη στην περιοχή της Θεσσαλονίκης 30, ακόμα καλύτερα, δηλαδή ελάχιστη πόσο θα είναι. 25 δείχνει, δεν νομίζω, κάτι άλλο παίζει, το οποίο δεν πιάνω, και σίγουρα θα έχουμε καλύτερη, πιο πολύ δροσιά Σαββατοκύριακο το βράδυ, αφού Κυριακή, σκεφτείτε, η μέγιστη θα είναι πάλι 30 με 31 στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Βλέπω και κάτι συννεφάκια να κυκλοφορούν από εδώ και από εκεί την Κυριακή. Να τολμήσω να δω και την Δευτέρα. Άντε να τολμήσω να δω. Τίποτα, μια από τα ίδια. Εκεί, 30-31. Οκ. Τώρα από Τρίτη και μετά θα τα δούμε, γιατί είναι όλα, όπως λέμε πάντα, υπό αίρεση. Πάντα οι ασφαλείς προγνώσεις στην μετεωρολογία, ασφαλείς όσο γίνεται, είναι κανένα τριήμερο. Παραπάνω δεν. Je vais monter.

Πάμε να δούμε και θερμοκρασίες που επικρατούν αυτή τη στιγμή σε διάφορα μέρη της Ευρώπης, σε μεγάλες πόλεις, όπως το Άμστερνταμ αυτή τη στιγμή έχει 16 βαθμούς με καθαρό καιρό, Βαρκελόνη αρκετά σύννεφα με 27, δύσκολα η Βαρκελόνη, 27 βαθμούς, Βαρσοβία 14 και καθαρός καιρός, Βελιγράδι εδώ κοντά μας 18 καθαρός καιρός, Βιέννη 16 με καθαρό καιρό, Βουδαπέστη 16 καθαρός καιρός, ενώ το Βουκουρέστι έχει 20 βαθμούς με αρκετά σύννεφα. Βρυξέλλες 17 βαθμοί και καθαρός καιρός, Γενέβη 18 και καθαρός καιρός, Δουβλίνο και Εδιμβούργο 15 και 14 βαθμούς αντίστοιχα με αρκετά σύννεφα. Ωραία δροσιά στο Δουβλίνο και το Εδιμβούργο, είναι καταπληκτικά παιδιά, ό,τι πρέπει. Θα πω τον κύριο Διαμαντόπουλο να με στείλει μια εξάμηνη το καλοκαίρι εκπαίδευση σε τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό στο Δουβλίνο, να απολαύσω δροσιά, είναι το καλύτερό μου, σας το ομολογώ. Κοπενχάγη και εκεί πολύ ωραία, 14 βαθμούς, αρκετά σύννεφα. Κωνσταντινούπολη 23 βαθμούς, okay, λίγα σύννεφα. Λάρνακα, Κύπρος 24 βαθμούς, λίγα σύννεφα. Λισαβόνα, Πορτογαλία 19 βαθμούς με λίγα σύννεφα. Λονδίνο 20 βαθμούς, καθαρός ο καιρός. Στη Μαδρίτη έχει 18 βαθμούς με αρκετά σύννεφα. Μιλάνο 23 βαθμούς, λίγα σύννεφα. Μόναχο 14 βαθμοί και καθαρός καιρός. Η Μόσχα έχει 11 μόλις βαθμούς με λίγα σύννεφα. Το Όσλο 12 βαθμούς με καθαρό ουρανό. Το Παρίσι έχει 20 βαθμούς, καταιγίδα με βροχή αυτή τη στιγμή στο Παρίσι. Η Πράγα 13 με καθαρό καιρό. Ρώμη 24, ωραία και εκεί ζέστη έχει, καθαρός καιρός. Και Στοκχόλμη 8, ακόμα καλύτερα παιδιά, καθαρός καιρός. Φραγκφούρτη 18, καθαρός καιρός. Και Σόφια εδώ κοντά μας δίπλα στη Βουλγαρία 16 βαθμοί και καθαρός καιρός.

Καλημέρα στον Παναγιώτη από το Τιτάν και σήμερα παρόν και ακολουθεί τριήμερο ξεκούρασης. Ωραία, πολύ ωραία. Θα λιώσει τον καναπέ, φαντάζομαι με ανοιχτό το air condition. Θα είναι κατάρα, λέει για μένα ο Παναγιώτης, αν βάλω μπροστά το αμάξι για τις επόμενες τρεις ημέρες. Παναγιώτη, σε καταλαβαίνω απόλυτα και συνυπογράφω σε αυτά που λες. Βασίλη, καλημέρα, να σε καλά. Ο Δημήτρης ο Κορφιώτης βρίσκεται στο τυμπάκι της Κρήτης με 24 βαθμούς και αναμένεται να φτάσει σήμερα στους 35 χρόνια πολλά στο Φανούρι. Εξαιρετικά. Γιώργος, καλημέρα. Παρακαλώ πολύ, γράφετε στα Viber. Πού είστε, τι κάνετε. Δηλαδή, μια ξερή καλημέρα από έναν Γιώργο, καλή είναι, αλλά δεν λέει και τίποτα, γιατί πρέπει να γράψετε δύο κουβέντες. Πού είστε, τι κάνετε. Δεν στηριζόμαστε στις προηγούμενες συνομιλίες. Δεν μπορούμε να καθόμαστε να διαβάζουμε. Και το καλύτερο, βέβαια, στείλτε βρε παιδιά μια φωτογραφία, ένα πρωινό. Τι κάνετε, πού είστε. Πού είστε, βλέπω εδώ ξερές καλημέρες. Γιατί η καλύτερη καλημέρα σε βίντεο ή φωτογραφία θα ανέβει στο Viber, στην κοινότητα Viber του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Δηλαδή θα σας κάνω διάσημους, που λέει ο λόγος. Είστε ήδη μέσα από το Ράδιο Θεσσαλονίκη, αλλά και από την κοινότητα ακόμα περισσότερο. Ο καλύτερος ή η καλύτερη που θα στείλει μια καταπληκτική φωτογραφία ή βίντεο από το πρωινό τώρα, τώρα όμως, όχι τίποτα μπαγιάτικο, μην μου στείλετε, τώρα θα το διαλέξω και θα ανέβει στο Viber την κοινότητα του Ράδιο Θεσσαλονίκη να τη δουν όλοι. Μην καθόμαστε μόνο να περιγράφουμε τι ωραίες φωτογραφίες στέλνετε. Άντε να σας δω. Το πρώτο καφέ δεν τον ήπιατε ακόμα.

Καλημέρα στον Χρήστο Στόικο από Ποσίδη. Είναι ο Χρήστος από Φόρτσχαϊμ. Ώρα για πρωινό τζόκινγκ. Πάρα πολύ ωραία. Γεια σου Χρήστο, να το απολαύσεις. Χρυσόστομος, καλημέρα σε όλη την παρέα και στους φίλους της ΑΕΚ, γιατί ξέρω ότι είμαστε πολλοί. Σωστό κι αυτό. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ που προκρίθηκε στο Champions League, στη League Phase του Champions League πλέον. Το εμπόδιο της βουλγάρικης ομάδας νομίζω ήταν τίποτα πολύ μικρό και ελπίζουμε να φέρετε και άλλες πολλές νίκες, να ανέβουμε και σαν Ελλάδα βαθμολογικά στο ποδόσφαιρο. Μπράβο, μπράβο. Καλημέρα στον Νίκο. Πολύ ωραία φωτογραφία. Καλημέρα, να είσαι καλά. Καλημέρα στο Γιώργο το Γιωργαλά. Τρομερή φωτογραφία Βενιζέλου Μερμού. Μ' αρέσει που το προμοτάρεις έτσι. Ναι, είναι πολύ ωραία φωτογραφία σου Γιώργο. Η αλήθεια είναι, την κρατάω. Μπορεί να είσαι εσύ ο τυχερός, θα το δω σε λίγο, θα το αποφασίσω, γιατί πρέπει να δω και τις άλλες φωτογραφίες. Πασχάλη Ιερισσός, πολύ ωραία φωτογραφία, εξαιρετικό πρωινό, πάρα πολύ ωραία. Ο Γιώργος στο Πολύκαστρο, 23 βαθμοί, πιο πολύ ζέστη από χθες. Φανταστείτε για να το λέει στο Πολύκαστρο τι ζέστη έχει. Το πρωινό, όσων δεν στέλνουν φωτογραφία, ο Ανδρέας. Ανδρέα, έχεις δίκιο, το ξέρω ρε εσύ, ότι είναι δύσκολο να στείλετε φωτογραφία την ώρα που οδηγάτε, το μισό μάτι είναι κλειστό, το άλλο χέρι μπορεί να κρατάει ένα καφέ, μπας και ξυπνήσουμε, δηλαδή δεν είναι εύκολο, αλλά να νιώσουμε λίγο παρέα, δεν είναι ωραίο. Η φωτογραφία που στέλνεις πού είναι, κάτσα να αποφασίσω να δω που μπορεί να είναι αυτό εδώ. Θεσσαλονίκη σίγουρα είναι, τώρα ποια συνοικία είναι αυτή ρε εσύ, ποια συνοικία, πού είσαι. Ο Δημητράκης το καλό παιδί. Α, είσαι στην Καραμαλή, είσαι κάπου. Θα στρίψεις για να πας προς Χαλκιδική. Ναι, αυτό νομίζω, αυτό καταλαβαίνω. Πάρα πολύ ωραία, εξαιρετικά. Και ο Αλέξανδρος από Βέρεια. Πολύ ωραία φωτογραφία. Περιμένω λίγες ακόμα. Viber και WhatsApp. Φωτογραφίες, βίντεο, η καλύτερη. Μέχρι τις 7 θα ανέβει στο Viber, στην κοινότητα του Ράδιο Θεσσαλονίκη, να τη δείτε όλοι. Ποιος θα στείλει την καλύτερη? Την πιο καλλιτεχνική δηλαδή, αυτό εννοώ.

Λοιπόν, επέλεξα τη φωτογραφία, τελείωσε η κλήρωση για τώρα. Θα δούμε μήπως το κάνουμε και μετά και πάλι. Ο τυχερός που η φωτογραφία του ανέβηκε στη Viber κοινότητα του Ράδιο Θεσσαλονίκη, είναι με το κόκκινο εικονίδιο, είναι ο Γιώργος ο Γιωργαλάς. Βενιζέλου Μερμού, καλημέρα, πάρα πολύ ωραία φωτογραφία. Και μάλιστα δεν έχει και ούτε ένα αυτοκίνητο, βλέπω, που κινείται, όσο βλέπει το μάτι μου φακός. Α, ένα λεωφορείο βλέπω μπροστά, το οποίο ετοιμάζεται να στρίψει δεξιά. Εξαιρετική φωτογραφία. Και όσοι δεν είστε, παρακαλώ πολύ, όσοι δεν είστε στη Viber κοινότητα του Ράδιο Θεσσαλονίκη, τι θα κάνετε? Πολύ απλό, ανοίγετε το Viber, πηγαίνετε στο search, στην αναζήτηση δηλαδή, θα γράψετε arthes.gr, σκέτο, arthes.gr. Θα σας βγάλει την κοινότητα με το κόκκινο εικονίδιο και το μπλε tick, που είναι επίσημη, θα μπείτε μέσα και θα βλέπετε τις φωτογραφίες που ανεβάζουμε από τους χρήστες, τις ωραίες, τις καλημέρες και φυσικά πάνω απ' όλα ειδήσεις μέσα από το arthes.gr που θέλετε να μαθαίνετε αλλά τις χάνετε, γιατί η αλήθεια είναι ότι γίνεται ένας χαμός.

Χορηγός της εκπομπής πάντα μαζί μας στην παρέα, η Ιζομάτ Θερμοσύστεμ. Με 45 χρόνια τεχνογνωσία στον κλάδο και εμπειρία άνω των 20 χρόνων στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζομάτ σου προτείνει το πιστοποιημένο σύστημα Ιζομάτ Θερμοσύστεμ. Για μεγάλη αντοχή στον χρόνο, πλούσια γκάμα αποχρώσεων στους τελικούς οβάδες, 10 χρόνια εγγύησης και δυνατότητα εφαρμογής από πιστοποιημένο συνεργείο, η επιλογή είναι μόνο μία. Ιζομάτ Θερμοσύστεμ, γιατί όταν ξέρεις, ξέρεις.

Τελευταίο τραγούδι για την πρώτη ώρα της εκπομπής Ράδιο Θεσσαλονίκη 945 και arthes.gr. Χρήστος Καλτσάς στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Πάμε παρέα μαζί. Δημήτρης Ιρμάτσης στους τίτλους ειδήσεων σε 3 λεπτά από τώρα και αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: η ώρα είναι 7. Όχι πιο αργά.
1: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδα.
3: Για το σπίτι των ονείρων σας ή για την επιχείρησή σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Wavewood. Εξειδικευμένες επενδύσεις τείχων και οροφών με ανάγλυφες επιφάνειες. Custom made. Έπιπλα κουζίνας και μπάνιου. Με πρωτοποριακά υλικά και μοναδικό σχεδιασμό. Wavewood. 7 χιλιόμετρο Σερών, δίπλα στο πολυκατάστημα Zen. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23 214 04 370 και 6931 390 610 και στο wavewood.gr. Και ο χώρος σας αλλάζει επίπεδο.

0: Είναι 7.
1: Η ώρα αλλάζει. Τα προϊόντα Κολλιός παραμένουν απολαυστικά κάθε στιγμή της ημέρας. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
2: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
3: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese Κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese Κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese Κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
2: Και μετά,
3: σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese Κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
4: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese Κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμόδη υφή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.

0: Καλή σας μέρα, σύντομη ενημέρωση από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Ώρα καλαμαριά σήμερα για το μετρό. Στις 9.30 τα εγγένεια της επέκτασης από τον Πρωθυπουργό. Στις 3 το μεσημέρι ανοίγει επίσημα τις πύλες για το επιβατικό κοινό. Επόμενος στόχος η επέκταση στην Δυτική Θεσσαλονίκη. Αναμένονται ανακοινώσεις. Νέοι 5 σταθμοί και 4,5 χιλιόμετρα προστίθεται στο υπάρχον δίκτυο. Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα. 2 οι κυκλοφοριακές γραμμές. Η κόκκινη προς τη Νέα Ελβετία, η μπλε προς τη Μίκρα. Ανά 3 λεπτά τα δρομολόγια στο κεντρικό τμήμα. Η λειτουργία του μετρό προς την Καλαμαριά αναμένεται να αφαιρέσει 13 με 15.000 οχήματα από τους κεντρικούς δρόμους, σύμφωνα με το Υπουργείο. Σε κανονικό ωράριο λειτουργίας από το μεσημέρι το μετρό, 5 και 4 το πρωί το πρώτο δρομολόγιο, 12.30 το τελευταίο, εκτός από Παρασκευές και Σάββατα, όπου οι τελευταίοι σειρμοί θα ξεκινούν στις 2 τα ξημερώματα. 24ωρη λειτουργία τις δύο αυτές μέρες όσο διαρκεί η ΔΕΘ, ανοιχτό να παραμείνει μόνιμο το μέτρο από το 2027. Συσκέψεις στη Θεσσαλονίκη και περιοδεία στη Δυτική Μακεδονία για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στις 12 θα παρουσιάσει την Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή Ανάπτυξη στη Βόρεια Ελλάδα. Ακολούθως θα έχει συσκέψεις με τους φορείς και τους δημάρχους εν ώψη της ΔΕΘ. Το απόγευμα θα αναχωρήσει για τη Δυτική Μακεδονία, Φλόρινα και Κοζάνη, η σταθμή της περιοδίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη και Αιγαίο. Χειροπέδες για εμπρισμό στο Εγάλαιο. Ένας άνδρας κατηγορείται πως έβαλε 3 διαφορετικές φωτιές χρησιμοποιώντας απλώς έναν αναπτήρα. Πυρετός προετοιμασιών για την 90η ΔΕΘ. Στο 85% η πληρότητα στα ξενοδοχεία. Πάνω από 1,000 εκθέτες φέτος. Τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία. Πλούσιο το πρόγραμμα των παράλληλων εκδηλώσεων. Ψεκασμοί σε όλη τη χώρα για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Στους 19 οι θάνατοι, 73 άτομα νοσηλεύονται, 26 στην εντατική. Δεν έχει επιδημικά χαρακτηριστικά παρά τα τριπλάσια κρούσματα, λένε οι ειδικοί. Μεγαλώνει καθημερινά η λίστα των προϊόντων που θα δούμε μειώσεις τιμών στα ράφια από τις 31 Αυγούστου. Βασικά προϊόντα, τρόφιμα, απορριπαντικά είδη προσωπικής φροντίδας καθώς και σχολικά είδη. Μέχρι και 25% οι μειώσεις, στο 7% μεσοσταθμικά. Ξεκινάει η καταγραφή της αόρατης ακίνητης περιουσίας του Υπουργείου Υγείας. Στόχος να αξιοποιηθούν περίπου 5.000 κτίρια μέσα στα επόμενα 3 χρόνια. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο arthes.gr. Καλός καιρός σήμερα στη Βόρεια Ελλάδα, λίγες νεφώσεις στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Θερμοκρασία από 19 έως 36 και τοπικά στην Κεντρική Μακεδονία 37 βαθμοί. Παρόμοιο το σκηνικό του καιρού στη Θεσσαλονίκη, μέχρι 36 θα δείξει ο υδράργυρος.
1: Ό,τι καιρό και αν κάνει, τα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη είναι κάθε μέρα κοντά σας, με ποιότητα και οικονομία. Τα top 6 της Αφροδίτης ήρθαν για να μείνουν. Εμείς τα διαλέγουμε, εσείς κερδίζετε. Τετράδιο One 40 φύλλο σε διάφορα χρώματα, μόνο 99 λεπτά. Κρέτα Farms εν Ελλάδη, γαλοπούλα βραστή φέτες, 160 γραμμάρια, μόνο 2,59. Όλυμπος χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, μόνο 2,49. Καραμολέγκος ψωμάκια για σάντουιτς, 6 τεμάχια, μόνο 1,48. Σπιτική ζύμη, στριφτής πανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 1 συν 1 δώρο. Και baby care μορομάντιλα, χαμομήλι travel size, 2x20 τεμάχια, μόνο 99 λεπτά. Σούπερ μάρκετ Αφροδίτη, κάθε μέρα κοντά σας.
2: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε. Ιδέα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Fashion the Go. Όλα τα νέα για το αυτοκίνητο και το motorsport με τον Παντελή Τζερτζεβέλη. Η Nissan σημειώνει ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο στην πορεία της τεχνολογίας e-Power. Το Nissan Qashqai, εξοπλισμένο με τη νέα γενιά του καινοτόμου υβριδικού συστήματος, κατέκτησε τίτλο Guinness World Records για τη μεγαλύτερη απόσταση που έχει διανύσει ηλεκτρικό SUV χωρίς εξωτερική φόρτιση ή ανεφοδιασμό καυσίμου. Το Qashqai Power διένυσε συνολικά 1980 χιλιόμετρα με ένα μόνο γέμισμα, αποδεικνύοντας στην πράξη τις δυνατότητες του e-Power σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης. Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη, σταθερός και υπερήφανος υποστηρικτής του πολύτιμου έργου του Συλλόγου Προστασίας και Περίθαλψης Άγρια Ζωής Άνιμα, βρίσκεται και φέτος στο πλευρό του για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Οι εκτεταμένες και καταστροφικές πυρκαγιές, που δυστυχώς ξέσπασαν για άλλη μια χρονιά, δοκιμάζουν την ετοιμότητα της Άνιμα, η οποία δέχεται καθημερινά εκατοντάδες άγρια ζώα που έχουν πληγεί σε όλη την Ελλάδα. Fest on the go. Όλα τα νέα για το αυτοκίνητο και το motorsport με τον Παντελή Τζερζεβέλη.
5: Ρωμαίος.
6: Ιουλιέτα.
5: Από του Μπόστ την Μπένα.
6: Έργο παλιό.
5: Ασύγχρονο.
6: Που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
6: Ρωμαίος Σακελαρίου.
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμά.

0: Αν έχεις γενέθλια ή γιορτή, χρειάζεσαι γλυκό. Αν έχεις επέτειο, σίγουρα χρειάζεσαι γλυκό. Και για κέρασμα στο γραφείο, εκεί χρειάζεσαι πολλά γλυκά. Bestgooddeals.gr και βρες το γλυκό που θα γίνει ο ήρωας της μέρας. Gooddeals.gr, γιατί η ζωή είναι πιο ωραία με ένα γλυκό. Gooddeals.gr, τα καλύτερα γλυκά στην καλύτερη τιμή.
1: Μαράτσι, ο παγκόσμιος ηγέτης στα κεραμικά πλακίδια. Ανακαλύψτε τις υπέροχες συλλογές στο νέο

Όλη η ενημέρωση σας περνάει μέσα από το rthes.gr, το κεντρικό μας site, από όπου μας ακούτε κιόλας εφόσον είστε σταθερό υπολογιστή. Αν είστε στο κινητό σας, σε smartphone δηλαδή, κατεβάζετε την εφαρμογή rthes.gr, Android, iOS, μας ακούτε παντού. Όσοι δεν την έχετε κατεβάσει, κάντε το. Play Store, App Store, Ράδιο Θεσσαλονίκη, Play Κονίδιο, για να μας ακούτε με 5G, 4G, Wi-Fi και τα σχετικά. Μας βρίσκεται παντού σε όλα τα social media σαν rthes.gr. Ανεβάζουμε και πολύ ωραία βίντεο, όπως χθες από την βόλτα που κάναμε στο μετρό Καλαμαριάς. Σήμερα είναι τα εγγένεια, αλλά χθες οι δημοσιογράφοι πήγανε για να καλύψουν το γεγονός δημοσιογραφικά, οπότε μπορείτε να δείτε σχετικά βίντεο στο rthes.gr και στα social media. Και εμείς μεταξύ μας επικοινωνούμε από τα δικά μου social media. Chris Καλτσάς με βρίσκεται παντού, και στο Spotify μπορείτε να κάνετε ένα follow. Chris Καλτσάς, Spotify, μουσική, remix.

Τα πράγματα έξω στους δρόμους τα βλέπω καλά. Αν υπάρχει κάτι αντίθετο από αυτό που λέω, παρακαλώ ενημερώστε με μέσα από το Viber του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Είμαστε εντάξει έξω στους δρόμους ή υπάρχει κάτι το οποίο πρέπει να μοιραστούμε με τους υπόλοιπους? Ο περιφερειακός π.χ. πώς κινείται?

σήμερα 27 Αυγούστου και πάμε να δούμε συνοπτικά τα πρωτοσέλιδα των πρωινών εφημερίδων που κυκλοφορούν σήμερα. Η Καθημερινή έχει για πρώτο άρθρο «Ετοιμάζουν φόρμουλα για το καλώδιο», το γνωστό καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ και ο ρόλος της γαλλικής Μεριντιάν. Οι τρεις λόγοι της έξαρσης του ιού του Δυτικού Νείλου, ειδικά στην Αθήνα, και φωνικές πλημμύρες σάρωσαν το Νεπάλ με δεκάδες νεκρούς. Αυτά από την Καθημερινή, πάμε στα νέα. Φάρμακο για το καρκίνο στο πάνκρεας, πρώτη μεγάλη νίκη. Ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων ενέκρινε μια θεραπεία που επιβραδύνει τον καρκίνο του πανκρέατος. Ελπίδες και για άλλους καρκίνους. Και πλασματικά έτη πώς θα κερδίσετε έως 7 χρόνια. Αυτά από τον Ελεύθερο Τύπο, πάμε στην Απογευματινή. Απόλυτη κυριαρχία στο Αιγαίο. Το πολεμικό ναυτικό υψώνει ανίκητα τείχη. Τι σηματοδοτεί η Συμφωνία Ελλάδας-Ιταλίας για την αγορά 2 φρεγατών Μπεργαμίνη. Στις 8 Σεπτεμβρίου οι υπογραφές στη Ρώμη και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους. Μηνιαία επιδόματα από 80 έως 500 ευρώ για χιλιάδες αστυνομικούς έρχονται. Και πόσο κοστίζει να χτίσεις σπίτι σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, επαρχία, κεραμίδι από χρυσάφι. Αυτό το ήταν το πρωτοσέλιδο της Απογευματινής. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. 6 μυστικά για αφορολόγητες μεταβιβάσεις χρημάτων, αναλυτικός οδηγός. Η νομοθεσία, το όριο των 800.000 ευρώ και πότε επιβάλλεται φόρος δωρεάς 10%. Με γεμάτες βαλίτσες ο Πρωθυπουργός στη Βόρεια Ελλάδα. Αυτές οι μέρες θα είναι μέρες τα προεόρτια της ΔΕΦ. Θα ανεβοκατεύουν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί. Αλλά το σημαντικότερο για σήμερα είναι ότι έχουμε στις ράγες το μετρό ως την Καλαμαριά. Σήμερα εγκαινιάζονται 5 νέοι σταθμοί. Αυτά από τον Ελεύθερο Τύπο. Πάμε στην Εφημερίδα των Συντακτών. Σε ιδιώτες η αξιολόγηση προς εκμετάλλευση των ακινήτων του ΕΣΥ ετοιμάζουν μεγάλο ξεπούλημα. Η Εφημερίδα των Συντακτών γράφει για σύμπραξη εταιριών που αναλαμβάνει αυτή 10 εκατομμυρίων να καταγράψει προς αξιοποίηση περιουσία εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Και τρομοπόντικας στην Κυψέλη, ακατάλληλα και προσωρινώς ακατάλληλα κτίρια. Αγωνία από τα στοιχεία της μελέτης της Ελληνικό Μετρό στην Κυψέλη. Πάμε στη Δημοκρατία. Ιδού η Ρόδος, κύριε Μητσοτάκη, αφήστε τα λόγια και προχωρήστε στην πόντιση του καλωδίου. Επίσης, η Δημοκρατία γράφει για ανατριχιαστικές καταγγελίες. Οι Ουκρανοί του Ζελένσκι βγάζουν στο σφυρί λείψανα Αγίων της Ορθοδοξίας. Κόντρα νιούς, βρώμικα παιχνίδια με στημένα γκάλοπ. Το σχέδιο προβλέπει να οδηγηθούν Τσίπρας και Ανδρουλάκης σε μια διαρκή σύγκρουση στο κρίσιμο διάστημα μέχρι τις εκλογές. Και καταπατούν πλήρως την ελληνική ΑΟΣ οι Τούρκοι, γιατί δημοσίευσαν χάρτες με παράνομα τουρκικά θαλάσσια πάρκα. Πάμε στην Εστία. Συντεταγμένη οπισθοχώρησης από την διακήρυξη των Αθηνών. Πρωτοσέλιδο της Εστίας. Τριπλή παρέμβαση Ροζάκη, Γεραπετρίτη, Διαμαντοπούλου κατηγορούν την Τουρκία για διαφωνία στην ερμηνεία της για μονομερείς ενέργειες με αφορμή τα πάρκα και καλώδια και προτείνεται η κατάθεση χαρτών και συντεταγμένων. Το ποντίκι έχει για πρωτοσέλιδο ΔΕΦ. Ερωτήσεις χωρίς απαντήσεις. Ανησυχία στην κυβέρνηση για το αποτέλεσμα των μέτρων που θα εξαγγείλει. Προειδοποίηση για δύσκολο χειμώνα και επένδυση στις μειώσεις τιμών και σούπερ μάρκετ. Προβληματισμός για την πλειοδοσία παροχών από τα βασικά κόμματα της αντιπολίτευσης.
Και τέλος, η ναυτεμπορική ακρίβεια και στα τραπεζικά δάνεια αναμένεται σε ρή αυξήσεων στα επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ολοκληρώνεται η στήριξη του χρηματιστηρίου. Και Bill Gates, γιατί ανησυχεί για την AI και προτείνει πράγματα για τον έλεγχό της. Καμπανάκι από τον Bill Gates, τον ιδρυτή της Microsoft, για τις επιπτώσεις που θα έχει η τεχνητή νοημοσύνη τα επόμενα χρόνια. Αυτά ήταν τα πρωτοσέλιδα των πρωινών εφημερίδων που κυκλοφορούν σήμερα, 5η 27 Αυγούστου.

με ωραίο καλοκαιρινό ρυθμό, αυτό το ωραίο μπιτάκι, το χαλαρό, αλλά και όχι αυτό που σε κοιμίζει. Είναι το μπιτσμπαρίσιο μπιτάκι. Θα πάμε στο διάλειμμα των και μισή και αμέσως μετά και πάλι μαζί. Μείνετε στην παρέα, Ράδιο Θεσσαλονίκη, 945 και rthes.gr.

0: Είναι 7:30.
1: Ώρα για τη μεγάλη κλήρωση του Regency Casino Θεσσαλονίκη που χαρίζει ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
2: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
3: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
2: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
3: Για ποιο αυτοκίνητο?
2: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφειτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Τσάτ, ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
13: Πουθενά. Είμαι AI.
12: Ναι, αλλά αν κοιμώσουν...
13: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
12: Αχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
14: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,59 το κιλό. Παγωτό ξυλάκι αμυγδάλου τα 3 τεμάχια μόνο με 2,29. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,99. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,95. Φίνις ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων πολυσυσκευασία 120 τεμάχια μόνο με 16,75. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
15: Ξέρεις τι θα ήταν τέλειο? Ένα νέο παιχνίδι.
16: Οι λιχουδιές που δεν σταματάνε ποτέ.
15: Πού τα βρίσκουμε αυτά?
16: Στο petshop88.gr.
17: Βασιλίσσης Όλγας 26, Ωραιοκάστρο 88 και Πολυτεχνείο 23 στο κέντρο. Παράδοση σε 24 ώρες στη Θεσσαλονίκη και επιπλέον εκπτώσεις με την κάρτα μέλους. petshop88.gr.
18: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
19: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
18: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
19: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώε Magnifique.
20: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Ο Γιώργος Νταλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης. Μια βραδιά για τα παντοτινά ρεμπέτικα τραγούδια. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Γιώργος Νταλάρας, Ρεμπέτικο, 3 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Γης.
22: Με την υποστήριξη του ομίλου Arthes Media Group.
23: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στα Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 60% σε επιλεγμένα επιπλακήπου και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε είδη ψήξης, μπάνιου και πλακάκια. Έλα σε ένα κατάστημά μας. Δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.

Στα αθλητικά, χθες είχαμε μια μεγάλη βραδιά για την Ελλάδα στο ποδόσφαιρο, αφού η ΑΕΚ κατάφερε και προκρίθηκε στους ομίλους του Champions League, στη League Phase μάλλον του Champions League, νικώντας με 4-0 την βουλγαρική ομάδα και την τη Λεύσκη Σόφιας δηλαδή. Οπότε προκρίθηκε και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό για όλη την Ελλάδα. Στο ποδόσφαιρο ανεβαίνουμε με τους πόντους και είναι καλύτερες βαθμολογίες στο μέλλον κτλ. Ωραία όλα αυτά, καλά. Το θέμα είναι σήμερα να υπάρξει συνέχεια, γιατί έχουμε και Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ και ΟΦΗ. Τώρα τι γίνεται? Ο Ολυμπιακός από τη μία, που δεν τον ανέφερα, αυτός είναι σίγουρα στο Europa League. Ο Παναθηναϊκός, ο ΟΦΗ μάλλον, και αυτός είναι σίγουρα σε κάποια ευρωπαϊκή διοργάνωση, λογικά και αυτός στο Europa League, εφόσον διατηρήσει, δεν χάσει ή κερδίσει οτιδήποτε. Ούτως ή άλλως στην Κρήτη κέρδισε, άρα πηγαίνει σχετικά χαλαρός να παίξει με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Και μένει ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ και οι δύο παλεύουν για το Conference League. Ο Παναθηναϊκός με την Χράντετς Κράλοβε να προσπαθήσει να πάρει στην Τσεχία πόντους και να προκριθεί, και ο ΠΑΟΚ που θα πάει στην Νορβηγία για να πάρει την πρόκριση. Το ελπίζουμε, το ευχόμαστε, για να έχει και ο ΠΑΟΚ μια καλή χρονιά και να έχουμε για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια 5 εκπροσώπους σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Άντε να δούμε.

Αν δεν το έχετε πάρει χαμπάρι, σήμερα έχουμε τα εγγένεια της επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά. Σημαντικό βήμα. Το περιμέναμε κάποιους μήνες πριν, έγινε σήμερα, δεν γκρινιάζουμε γιατί κάποια πράγματα εντάξει καθυστερούν. Θα μου πεις, Ελλάδα είμαστε, έχουμε συνηθίσει τις καθυστερήσεις και γκρινιάζουμε για αυτό το λόγο. Όχι, δεν πάει έτσι. Σκεφτόμαστε και κάπως θετικά κάποιες φορές για να μην έχουμε αυτή την αρνητικότητα στο κεφάλι μας. Τώρα, τι γίνεται σήμερα, θα σας τα πω πολύ πολύ συνοπτικά. Γύρω στις 9.30 ο Πρωθυπουργός θα βρίσκεται στον τερματικό σταθμό Μίκρα για να κάνει τα εγγένεια και αμέσως μετά τα εγγένεια θα κρατήσει αυτή η διαδικασία πόσο 3/4 μία ώρα, δεν θα κρατήσει παραπάνω. Ο Πρωθυπουργός θα αναχωρήσει, θα συνεχίσει στη Θεσσαλονίκη, έχει συναντήσεις με παραγωγικούς φορείς, οπότε θα κάτσει αρκετές ώρες στην πόλη μας σήμερα, θα τον έχουμε σε διάφορα μέρη. Και να ξέρετε ότι μετά τις 3 η ώρα και ένα λεπτό ας το πούμε, ξεκινάει και επίσημα για το επιβατικό κοινό η επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά, που σημαίνει τι, ότι θα βλέπετε πλέον δύο βαγόνια, δύο μετρό διαφορετικά. Το ένα θα είναι το M1, το άλλο θα είναι το M2. Το M1 θα είναι η γραμμή που ξέρουμε και θα καταλήγει στη Νέα Ελβετία. Η M2 γραμμή θα είναι αυτή που θα καταλήγει στη Μίκρα. Τι σημαίνει επιπλέον αυτό? Σημαίνει ότι αν θέλετε να κατευθυνθείτε στην Καλαμαριά, θα παίρνετε τη γραμμή M2 όπου τη βλέπετε. Αν θέλετε να καταλήξετε το ταξίδι σας στη Νέα Ελβετία, θα παίρνετε την M1. Οι διακλαδώσεις γίνονται στην 25η Μαρτίου, στην στάση 25η Μαρτίου. Δύο τρένα θα φεύγουν και θα πηγαίνουν στην Καλαμαριά, ένα τρένο θα φεύγει και θα πηγαίνει στην Νέα Ελβετία. Χονδρικά αυτά είναι τα θέματα. Οι χρονοαποστάσεις όσο πάνε και θα μειώνονται, θα είναι περίπου στα 3 λεπτά αυτή την περίοδο. Και σημαντικό επίσης, το ωράριο λειτουργίας του μετρό θα επανέλθει στα προηγούμενα επίπεδα που ήταν, δηλαδή Παρασκευή και Σάββατο 2,5 ώρα τα ξημερώματα εάν θυμάμαι σωστά, και τις καθημερινές κάπου στις 12.30, αλλά για την περίοδο της έκθεσης Παρασκευή και Σάββατο την άλλη εβδομάδα θα είναι 24ωρη η λειτουργία του, 24ωρη Παρασκευή και Σάββατο, κάτι το οποίο το είπανε, αλλά όχι επίσημα, πιθανότατα να μείνει το 24ωρο, τουλάχιστον έστω μια μέρα. Αυτά συνοπτικά. Άντε καλορίζικο στην Καλαμαριά, καλορίζικο.

χορηγός της εκπομπής η Zomat Thermosystem. Με 5 πιστοποιημένα συστήματα, αν ψάχνεις την εξωτερική λύση, τότε την βρήκες. Γιατί εξοικονομείς ενέργεια, μειώνεις το κόστος θέρμανσης και ψήξης, απολαμβάνεις θερμική άνεση και ανεβάζεις την εμπορική αξία του σπιτιού σου. Η Zomat Thermosystem με την εγγύηση ποιότητας της Zomat. Και αν θες το καλύτερο, η Zomat Thermosystem Premium, το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Γιατί όταν ξέρεις, ξέρεις.

Πότε πήγε 7:56 στο πρωινό της 5ης 27 Αυγούστου. Χαμπάρι δεν πήρα, γιατί είμαι στον αέρα από τις 6 το πρωί και περνάει πάρα πολύ ωραία η ώρα μαζί σας. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα, για τις καλημέρες, για τις φωτογραφίες και για την παρέα. Σε 3-3,5 λεπτά από τώρα, τίτλοι ειδήσεων με τον Δημήτρη Συρμάτση. Και αμέσως μετά και πάλι μαζί. Καλημέρα, καλό πρωινό.

0: Η ώρα είναι 8 στο σταθμό που αγαπώ.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Φύγαμε!
3: Σημείωσε την ημερομηνία. Πάρε την παρέα σου και ετοιμάσου για μια εμπειρία που θα θυμάσαι για καιρό. Την 5η 27 Αυγούστου, ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού. Ο προάβλιος χώρος των Λουτρών Σιδηροκάστρου μετατρέπεται σε μια μεγάλη πίστα. Ο κορυφαίος Ματθαίος Τσαχουρίδης έρχεται για μια καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση που θα ξεσηκώσει τα πλήθη. Μαζί του στη σκηνή ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα γεμάτο ρυθμό, πάθος και αστήρευτη ενέργεια. Στο χώρο θα διατίθεται άφθονο φαγητό και ποτό για να απολαύσεις τη βραδιά όπως της αξίζει. Είσοδος μόνο 10 ευρώ. 5η 27 Αυγούστου στα Λουτρά Σιδηροκάστρου, έλα να δεις τι πάει να πει ποντιακή ψυχή.
4: Η Autocars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
5: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
4: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
5: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
4: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
5: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
4: Autocars Κουρτέσης.
5: Α είσοδος Ηράκλειας.
4: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
5: Autocars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
6: Φίλοι, τι μέρα έχουμε.
7: Αύγουστο, με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Φέτα Βέρειας Ποπ, μόνο 9,96 το κιλό. Μερέντα 360 γραμμάρια, 2,54. Αλεύρι Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 68 λεπτά.
6: Όλα τα μπισκότα Λατίνι σε τιμή θαύμα. Κολγκέιτ οδοντόκρεμα, μόνο 1,25. Και Αριέλ Σκόνη, 45 μεζούρες, 9,47.
7: Μέχρι την Τετάρτη, χοιρινή τηγανιά, μόνο 6,30 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό μπούτι και σπάλα, μόνο 5,90 το κιλό.
6: Supermarket Kansas.
7: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
1: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγά, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
8: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
9: Πουλείται αγροτεμάχιο 10 στρεμάτων στο αγρόκτημα κίνησης, στο Ανολιβάδι, Ανατολική Διόρυγα, αριθμός διόρυγας 3Δ1, στο δρόμο κίνησης Τριμονοχωρίου. Το αγρόκτημα είναι ισοπεδωμένο με λέιζερ. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 23 25 0 22 744.
10: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23 210 64 610. Και στο www.golias.gr.
11: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop.
2: Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop.
12: Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.
2: Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι.
12: Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις.
2: Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Ερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ.
12: Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938.
2: Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
13: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
14: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
15: Έφτασε ο καιρός να περάσεις κταίο. Κάνε την καλύτερη επιλογή. Auto Vision. Με τρία κταίω στη Θεσσαλονίκη, όπου και αν βρίσκεσαι.
16: Δημητρή, για πού το βάλες?
17: Πάω κέντρο.
16: Α, στην αγορά για ψωνιά?
17: Όχι.
16: Λαδάδικα για φαγητό?
17: Όχι.
16: Παραλία για καφεδάκι?
17: Ούτε.
16: Πού πας στο κέντρο?
17: Auto Vision για κταίω.
18: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίω Auto Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
19: Καλός καιρός και σήμερα στη Βόρεια Ελλάδα. Λίγες νεφώσεις στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, θερμοκρασία από 19 έως 36 και τοπικά στην Κεντρική Μακεδονία μέχρι και 37 βαθμοί. Παρόμοιο το σκηνικό του καιρού στη Θεσσαλονίκη, μέχρι 36 θα δείξει ο υδράργυρος.
20: Ύπνος, μυστικό υγείας και μακροζωίας. Terzostrom, η δική μας θεσσαλονικιώτικη εταιρεία που ξέρει καλά τα μυστικά του καλού ύπνου. Έχει κοιμήσει γενιές και γενιές σε ανατομικά στρώματα, μαξιλάρια, άνετα έπιπλα, και είναι δίπλα μας με την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής και το καλύτερο after sales service. Γιατί μπορεί.
21: Terzostrom, με 4 καταστήματα σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Εύοσμος με Άνδρο 102, Τηλέα, Προφήτη Λία 20, Καλαμαριά, Αιγαίο 90 και στροφή Περέας Επανομής.
20: Terzostrom. Κανείς δεν ξέρει από στρώματα καλύτερα.
22: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
23: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άπεκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
24: Σε καλό σου με τρόμαξες. Στη σειρά σου καλέ. Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα. Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
25: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
26: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
27: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
26: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
27: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
26: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
28: Καλοκαίρι χωρίς φλαμίγκο δεν γίνεται.
0: στον ποταμό Επανομής, μόλις 20 λεπτά από την πόλη, σε περιμένει μία από τις ομορφότερες παραλίες και ένα beach bar που ξεχωρίζει για το στυλ και την ποιότητά του. Απόλαυσε δροσιά, γεύση και χαλάρωση με signature cocktail και προσεγμένα snack που ταιριάζουν απόλυτα με τον ήλιο και τη θάλασσα. Flamingo Beach Bar. Γιατί το καλοκαίρι έχει όνομα.
1: Μαράτσι, ο παγκόσμιος ηγέτης στα κεραμικά πλακίδια. Ανακαλύψτε τις υπέροχες συλλογές

0: showroom.gr.
1: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
2: Μαλλιάρης παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
3: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
4: Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών. Υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
5: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Biocarpet. Για χαλί μαζί.
6: Το μήνυμα που ακολουθεί περιέχει στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης.
7: Αντώνιε, ξύπνα.
8: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα?
7: Ο Αύγουστος είναι εδώ.
8: Πώς τολμά?
7: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
8: Αυτό είναι πρόκληση.
7: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
9: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
10: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.

Έχουμε κινητικότητα σε κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης. Όχι κάτι ιδιαίτερο. Αλλιώς, αν είχαμε κάποια δυσκολία, θα το μαθαίναμε πρώτοι. Το Viber είναι πάντα ανοιχτό στη διάθεσή σας για οτιδήποτε συμβεί εκεί έξω. Περιφερειακός γίνεται κανονικά. Μικρές καθυστερήσεις στο τμήμα προς ανατολικά, εκεί στο ύψος της Τριανδρίας. Αλλά όχι κάτι ιδιαίτερο. Εγνατία, Τσιμισκή. Η Λαγκαδά, Μικη Θεοδωράκη. Όλες αυτές οι κεντρικές οδοί κινούνται κανονικά.

0: Έχεις ξανακούσει τσάμικο σε beat? Δεν το έχεις ξανακούσει? Έτσι είναι, ο ήλιος βασιλεύει. Αυτό το παραδοσιακό ηπειρώτικο τραγούδι σε διασκευή μοντέρνα. Φαντάσου τώρα αυτό να το άκουγες σε ένα beach bar, δεν θα ήταν τέλεια? Λέω εγώ τώρα. Θα ρίξω να συμφωνεί ο Στέφανος. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλό πρωινό σε όλους σας. Μία ακόμα ζεστή μέρα, αφού και 20. Ως διαμαγείας. Από τη ζέστη δεν ξέρω αν και εσείς δεν σηκώνεστε από το κρεβάτι. Τι είναι αυτό το πράγμα? Και πολύ υγρασία, ε. Δηλαδή, αλλά σταθερός καιρός για μπάνιο πρωινό. Δηλαδή, αν έχει κανείς τη δυνατότητα, νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο είναι κοντά στις ακτές σχετικά. Αν δεν είναι κοντά κανείς στις ακτές και είναι στον Εύωσμο, δεν ξέρω, δεν βγει. Αν είσαι στο Κιλκής, δύσκολα. Πολύ δύσκολα.

0: Πόσο έχει, 25.
1: Ναι.
0: Χθες πόσο σου είπα, ήταν λίγο πιο νωρίς χθες.
2: Νομίζω μου είχες πει 26, λίγο παραπάνω
0: όχι,
2: ήταν.
0: Όχι, νομίζω, δεν ήταν. Νομίζω χθες ήταν λίγο πιο δροσερά. Όλη και η υγρασία φωλούρα. Το φεγγάρι κάνει βόλτα. Και άλλα πολλά. Λοιπόν, είναι μέρες φρούτων αυτές. Όλα μας τα φρούτα μπήκαν και τα σταφύλια στο τραπέζι. Ροδάκινα δικά μας. Ωραία, είτε με σάρ, είτε με χνούδι, είτε λευκόσαρκα, είτε νεκταρίνια, καρπούζια, πεπόνια, δηλαδή η φύση οργιάζει και όσοι δουλεύετε έξω και τροφοδοτείτε τις αγορές με όλα τα οποροκυπευτικά, ζαρζαβατικά και άλλα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για μια χρονιά η οποία είναι, φαίνεται, πήγε κανονικά μέχρι τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω και ο τρίγος πάει καλά συζητώντας με τους συνοπιούς και τα κτήματα, άρα είμαστε σε αυτό το επίπεδο καλά. Ο τουρισμός κρατάει, ο Μητσοτάκης μαζεύει τα λεφτά, έρχεται πάνω σήμερα, θα τον ακούσουμε στις προγραμματικές ουσιαστικά δηλώσεις στις επόμενες ώρες. Επομένως είναι μέρες Αυγούστου γεμάτες, που είναι παχές οι μύγες. Τον Αύγουστο κολλιός και κάτι ακόμα λένε. Ωραία, πάμε στις δουλίτσες μας, σας κάνουμε λίγο. Όταν ξυπνάτε το πρωί δεν κάνετε ένα... Κατευθείαν μπαίνει ο υπολογιστής μπρος και σου βγάζει κατά βάση αυτά που έχεις, αυτά που πρέπει και αυτά που θέλεις. Αυτά που θέλεις είναι το συγκλονιστικότερο όλων, καθώς επιχειρούμε να τα συνδυάσουμε σε μια ισορροπία μεταξύ του μπορώ, δύναμε, επιτρέπεται, εκτός συνθηκών και θέλω. Η ζωή μας κάθε μέρα το πρωί στις 7, στις 6, στις 8 είναι μεταξύ αυτών των τριών βασικών μελημάτων, σκέψεων, ιδεών και προοπτικής. Γαρδάσια, φρούτα δικά μας, φρουτάκια ωραία, πρωινό, καφεδάκι ή ό,τι άλλο και πάμε στις δουλειές μας. Τώρα, βρε άχρηστε, έχεις γίνει χειρότερος, αυτό είναι, μην παρεξηγηθείτε μερικοί, είναι συμφωνημένο. Λοιπόν, βρε άχρηστε, τι είναι αυτό που έβαλες. Έχεις καταστρέψει τη μουσική, έχεις γίνει χειρότερος από το γιαλαμπούκι. Τι είναι αυτό το φεγγάρι το φλωρίστικο. Τα φεγγάρι, δεν μου λες. Το μυαλό σου όλη την ώρα είναι στο beach bar και στο beach club.
2: Πού να είναι, νέος άνθρωπος είμαι, πού να είναι.
0: Βέβαια, να παίζει αυτή το φεγγάρι, κάνει βόλτα και να βλέπεις κόλους. Ορίστε μας.
2: Προσπαθώ.
0: Τι είναι αυτό, έχεις προσβάλει. Παρακαλώ, απολογήσου.
2: Βεβαίως. Προσπαθώ να ανταγωνιστώ το Θοδωρή Φέρι. Να γίνω Θοδωρής Φέρις στη θέση του Θοδωρή Φέρι. Αντί να παίζουν το όνειρο κάνε ξανά, να παίζουν το φεγγάρι κάνε βόλτα στα beach bar.
0: Και δεν μου λες, αυτό βρήκες να βάλεις. Έχεις προσβάλει το φεγγάρι. Δηλαδή, ακούστε παιδιά, ένα λεπτό και θα παίξεις ένα παραδοσιακό μετά. Όχι ότι να είναι καημένε μου, κανόνισε. Η κατηγορία σου θα είναι βαριά και η απόφαση ακόμα βαρύτερη. Θα ζητήσω από τους ακροατές να σε εξορίσουν να πας στο beach bar στα Σκόπια μέσα στην πόλη έχοντας πίσω το άγαλμα του Φιλίππου. Σε εκείνο το beach bar έχουν κάνει οι Σκοπιανοί beach bar μέσα στα Σκόπια.
2: Πα,
0: εκεί να πας να παίξεις αυτή τη μουσική. Για παίξε.

0: Τέλειο.
1: Δεν μου λες. Τώρα μετάνιωσες για το λάθος που έκανες. Μετανοείς.
0: Όχι. Είμαι αμετανόητος.
1: Για να ακούσουμε τους ακροατές μας να κρίνουν δύο προοπτικές. Εν τω μεταξύ Χρήστο, διάλεξες και διασκευή, ποια είναι η χαρούλα?
0: Ναι, είναι από τον δίσκο, από τον παλιό δίσκο με τα παραδοσιακά που είχε βγάλει πριν από 35 χρόνια.
1: Τα παραδοσιακά της χαρούλας. Διάλεξες και το Αηδόνι να τραγουδήσει, δηλαδή.
0: Και
1: από την άλλη μεριά έβαλες αυτήν την ξεβράκωτη, την Τενεκετζού. Την ψευτοφτιαγμένη, με 10 τόνους βλεφαρίδες, με ψεύτικα χείλη πρισμένα και με φίλτρο στο TikTok. Κατάλαβες ποια είναι η διαφορά? Από τη μια το Αηδόνι και από την άλλη, τι να σου πω.
0: Προσπαθώ να το κάνω trend, βρε Στέφανε, τι να κάνω. Ναι.
1: Ναι, α, εντάξει, καλά. Σε συγχωρούμε.
0: Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, καλημέρα σε όλους σας. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να ακούσουμε τη χαρούλα στο Φεγγάρι Κάνει Βόλτα, γιατί έχουμε μεγάλα φεγγάρια σήμερα, αύριο, την Παρασκευή δηλαδή, και το Σάββατο. Επομένως, επειδή ο καιρός μένει σταθερός, θα χαρούμε ένα τριήμερο καλό. Για την ώρα όμως, καρδάσια και κορίτσια της παρέας, σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, πάμε στις δουλίτσες μας, γιατί είναι η αξιοπρέπειά μας, η ελευθερία μας, όσο μας μπορούμε, και το αύριό μας. Καλημέρα και καλό πρωινό.

0: Παρακαλώ πάρα πολύ, υπερασπιστείτε με αν μπορείτε. Εγώ θα ανοίξω για λίγο τις τηλεφωνικές γραμμές. Έχω λίγα λεπτά. Υπερασπιστείτε με παρακαλώ πάρα πολύ, διότι δέχομαι ραδιοφωνικό μπούλινγκ από τον κύριο Διαμαντόπουλο για τις διασκευές τις που φτιάχνω με τα παραδοσιακά, να προσπαθώ να τα κάνω trend, να γίνω Φέρης στη θέση του Φέρη. Δηλαδή χθες ο Θοδωρής Φέρης το βράδυ μάζεψε 15.000 κόσμου στο δημοτικό στάδιο της Καλαμαριάς. Ένα, μην μπορώ να το κάνω κι εγώ. Σας παρακαλώ πολύ, υπερασπιστείτε με αν σας άρεσαν αυτά τα τραγούδια, αυτά τα remix. Η Χαρούλα Αλεξίου είναι καταπληκτική, δεν το συζητάω, αλλά 2026 έχουμε, δεν μπορούμε να το κάνουμε λίγο πιο μοντέρνο? Ελπίζω ο Άγγελος να με υπερασπιστεί. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Έχει λάθος ο κύριος Διαμαντόπουλος.
0: Δηλαδή.
1: Δηλαδή, δημιουργείς μία πολύ ωραία γέφυρα.
0: Ναι.
1: Τραβάς την νεολαία με το ρυθμό, βάζοντας το παραδοσιακό, οπότε του δημιουργείται η απορία και λέει, ρε εσύ αυτό το τραγούδι, πώς είναι το original, άρα η νεολαία πάει και ακούει το original. Τους αρέσει πιο πολύ και αρχίζουν να ακούν και παραδοσιακά.
0: Μπράβο, ρε Άγγελε.
1: Πρέπει κανονικά ο κύριος Διαμαντόπουλος να σου στήσει άγαλμα γι' αυτό.
0: Πες τα, Άγγελε μου, ευχαριστώ. Σε κερνάω σήμερα το βράδυ ποτό στο Μαμαλούκα. Έλα να πιείς, θα σε κεράσω για αυτά τα ωραία που λες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κρατάω την ηχογράφησή σου να την παίζω κάθε μέρα την ώρα που μπαίνει ο κύριος Διαμαντόπουλος στο στούντιο.
1: Α, μπράβο, α, μπράβο.
0: Πού σε βρίσκουμε?
1: Πηγαίνοντας για τη δουλειά.
0: Ευχαριστώ. Θερμόμετρο, θερμοκρασία?
1: Αυτή τη στιγμή λέει 28.
0: Τέλεια. Καλές διαδρομές. Ευχαριστώ. Άλλος προς υπεράσπιση μου. Σας παρακαλώ πολύ. Και κακό λόγο αν έχετε να μου πείτε δεν σας αρέσει, ρε παιδί μου, η διασκευή. Θα τη δεχτώ αν έχει επιχειρήματα. Για να ξαναβάλω λίγο Χαρούλα. Παραδοσιακό ή μοντέρνο?
2: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
3: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειες Ερών. Τηλέφωνο 23 25 0 25 075. Leave it. Φίλοι,
4: φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23 23 0 25 464 ή 694 570 2469. Νικάλ, χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
5: Εδώ ο χρόνος κυλά.
6: Άντε στην υγεία,
7: στην υγεία μας.
8: Υγεία μας.
5: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά, σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 23 23 0 51 325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
4: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κραφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο κατάστημά μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934 816 498. Είσαι η
7: παλιά μου αγάπη. Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
8: Γιατί, πού τραγουδάει?
7: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
8: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
7: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
8: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
7: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
8: Κρατήσεις 23-253-00408
7: και 69-44-62-13-68.
8: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
9: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα, από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα κατητή που με έχει λείψει καιρό. Ε, τυρά θέλω, βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό. Είναι δυνατόν. Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει. Τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα, βρε παιδί μου, δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Έφτασε! Βρε καλό στο σουτζουκα... καλό στην ξαδέλφη μου, βρε!
10: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 23-23-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
9: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
2: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
0: Καλημέρα, καλό πρωινό.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιωγκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
7: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαραμπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
6: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
7: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Magnifique.
8: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Καθαριότητα σπιτιών.
10: Nexus.
9: Καθαριότητα επαγγελματικών χώρων.
10: Nexus.
9: Καθαριότητα βιομηχανικών χώρων.
10: Nexus.
9: Πότε?
10: Άμεσα. Μόλις υπάρξει η ανάγκη.
9: Πώς?
10: Με έμπειρους επαγγελματίες καθαριστές και σύγχρονα μέσα.
9: Αποτέλεσμα.
10: Θα μας δώσετε συγχαρητήρια. Εμείς είμαστε για τα δύσκολα. Η ποιότητα στην καθαριότητα λέγεται Nexus.
11: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
12: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέγνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, με 10 χρόνια εγγύηση.
13: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
14: Ψάχνεις το καλύτερο για τον φίλο σου? Στο Pet Shop 88 θα βρεις τροφές, παιχνίδια, λιχουδιές και ό,τι άλλο χρειάζεσαι για το κατοικιδίο σου. Τριπλή απόλαυση στο Pet Shop 88. Βασιλίσσης Όλγας 26, Ωραιοκάστρο 88 και Πολυτεχνείου 23 στο κέντρο. Με παράδοση σε 24 ώρες στη Θεσσαλονίκη και επιπλέον εκπτώσεις με την κάρτα μέλους. petshop88.gr.
15: Επιστρέψαμε, ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη 945 και rthes.gr. Και επειδή με κάνατε πολύ χαρούμενο προηγουμένως με τα ωραία σας, καλά σας λόγια, θέλω να σας αφιερώσω έτσι ένα ποτ πουρί δύο τραγουδιών από τον Θοδωρή Φέρη. Ο Θοδωρής Φέρης χθες το βράδυ ήταν στο δημοτικό στάδιο της Καλαμαριάς. Μάζεψε, ξέρω εγώ, 15.000 κόσμου, έγινε πανζουρλισμός. Θα μπορούσε άνετα να πάει και στο Θέατρο Γης να κάνει τη συναυλία. Και δύο τραγουδάκια από Θοδωρή Φέρη για καλημέρα.

0: καλημέρα σας και καλό πρωινό. Στούλα γαμοζέστη. Πώς λέει εκείνο το τραγούδι του Χατζηφραγκέτα, να δεις. Γαμοζέστη. Δηλαδή σήμερα θα τηγανίσει το επιτελείο ο Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, στις 9.30 ώρα θα τους τηγανίσει στη Μικρά. Συνιστώ σκίαστρο και καπέλο και το βασανιστικό που κάμισο με το κουστούμι σακάκι είναι πραγματικά φοβερό. Παρ' όλα αυτά όμως είναι πολύ σημαντικό ότι θα είναι ο Πρωθυπουργός εδώ, επομένως και τα 4 χιλιόμετρα του μετρό, επομένως έχουμε μια ιδιαίτερη στην περιοχή σιγά σιγά της Καλαμαριάς, αλλά στο κομμάτι που βλέπει προς το αεροδρόμιο θα έχουμε μια κινητικότητα. Θέλει προσοχή όσοι χρησιμοποιείτε τους δρόμους στην περιοχή για να βγείτε στο Φίνικα ή από το Φίνικα εκατέρωθεν να περάσει την απέναντι μεριά, θα έχουμε θεματάκια. Γαμοζέστη, 28-27 βαθμοί πρωί-πρωί. Δεν ξέρω, Αύγουστος φαίνεται πολύ ζεστός και δεν έχει βρέξει καθόλου. Είναι στεγνά τα πάντα. Λίγες μέρες ακόμα. Θα γυρίσει ο καιρός.
1: Δεν το βλέπουμε.
0: Δεν το βλέπεις.
1: Όχι
0: ρε Δημήτρη. Ουφ. Λοιπόν, αυτά. Καλημέρα. Έχουμε κάτι ιδιαίτερο σήμερα εκτός από τα γνωστά.
1: Ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα ενός Υπουργικού Συμβουλίου στη Θεσσαλονίκη.
0: Το οποίο γιατί είναι πάνω.
1: 7, 8, 9, 10 υπουργοί.
0: Ναι.
1: Είναι όλοι εδώ. Είναι συσκέψεις με παραγωγικούς φορείς, επιστημονικούς φορείς, δημάρχους. Εν ώψη της ΔΕΘ. Όλα αυτά στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Γύρω-γύρω δηλαδή εκεί στην Κάλας έχει σήμερα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
0: Όλο το κομμάτι, όλη η παραλιακή, μετά το Μακεδονία Παλάς.
1: Αστυνομία, κλούβες, τα πάντα.
0: Όλα. Τα πάντα. Μάλιστα. Άρα προηγείται ο Πρωθυπουργός του κύριου Τσίπρα δηλαδή, άρα να μην γκρινιάζει ο δικός μας.
1: Και εκεί στη Μαρτίου. Και εκεί στη Μαρτίου.
0: Λέω δικός μας, Δημήτρη, μην παρεξηγηθώ. Ο δικός μας δηλαδή είναι κράχτης καλός, όπως είμαστε κι εμείς. Δηλαδή δεν ξέρει να κάνει τη διαφορά ο άτιμος. Ο άλλος ο άτιμος όμως είναι πολύ μαμούνι, έτσι. Δηλαδή ο κύριος Τσίπρας είναι, με συγχωρείτε για τις εκφράσεις σας, με συγχωρήσουν, αλλά έτσι γλαφυρά μέσα σε μια πρωινή θυμηδία ενός πρωινού του Αυγούστου που τα πράγματα έχουν ζεστάνει πολύ και θα σκάσει ο Τζίτζικας στο μεσημέρι και πολύ υγρασία και γαμό ζέστη.

0: Έτσι πως πάει. Ας το μη συζητάς. Ελάτε για μια καλημέρα. Όπως καταλαβαίνετε, σήμερα εμείς έχουμε μια ιδιαίτερη ένταση. Θα παρακολουθήσουμε και τα εγγένεια. Είναι η κυρία Καρακιουλάχη και σήμερα μαζί με τον Νικόλα. Θα συζητήσουμε μαζί τα θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας και θα κάνουμε και καμιά βολτούλα τριημέρου, όσοι μπορούμε να την κοπανίσουμε αύριο Παρασκευή. Είναι τόσο ζεστός ο καιρός που κρατάει αρκετό κόσμο στο πανέλα. Η θάλασσα είναι πολύ ζεστή, πολύ ωραία, τα πρωινά είναι τέλεια, το μεσημέρι ένα ξεσκάσιμο μα βρεις καλή σκιά και δεν μπεις κάτω από καμιά χαμηλή τέντα και γίνεις βραστό κουνουπίδι. Είναι καλοκαίρι ακόμα και παρόλο που τελειώνουν τα λεφτά, αυτό είναι το θέμα, τελειώνουν τα λεφτά, δεν φτάνουν. Είναι τόσο ακριβά έξω. Και τι θα κάνουμε με τα καύσιμα? Τι θα κάνουμε, δηλαδή, πού θα πάει αυτή η ιστορία? Μας παίζουν οι Αμερικανοί και οι υπόλοιποι που εμπλέκονται στην ιστορία με έναν τρόπο απίστευτο. Σημερώνει 80, νυχτώνει 100 το βαρέλι. Βλέπεις το αέριο, το είπε ο φίλος ακροατής προηγουμένως χαριτωμένα στο μήνυμα που μας έστειλε, το οποίο είναι συγκλονιστικό. Πόσοι ανεβαίνουν πάνω, Δημήτρη?
1: Πάνω από 10 υπουργοί, κυρίως το οικονομικό επιτελείο και τα ανάπτυξης.
0: Δηλαδή
1: Πιερακάκης, Χατζηδάκης, Κέρτσος, Κοντογιώργης, Δήμας, Ταχιάος.
0: Άρα δεν θα ανέβουν τις μέρες της έκθεσης για θα επιστρέψουν.
1: Εννοείται. Όλη η επόμενη
0: δεν τελείωσα την ερώτηση. Να τελειώσω την ερώτηση και μετά. Το επιτελείο αυτό θα ανέβει και στα εγγένεια της έκθεσης το Σάββατο στις 5 του μηνός.
1: Όλη την επόμενη εβδομάδα κυβερνητικά και κομματικά επιτελεία της Νέας Δημοκρατίας θα είναι σε όλους τους νομούς της Βόρειας Ελλάδας, με αποκορύφωμα από την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου εδώ στη ΔΕΘ μέχρι και την Κυριακή. Άλλοι κάποιοι θα μείνουν και Δευτέρα Τρίτη μετά.
0: Καλά δεν μου λες τώρα, δηλαδή τι τους πειράζει που θα αλωνίσει και λίγο Τσίπρας? Αυτοί αλωνίζουν μέρα νύχτα, πάνε έρχονται 2-3 φορές με ένα σωρό έξοδα. Πανέλα. Ξενοδοχεία, έξοδα, αυτοκίνητα, συνοδεία, ασφάλεια. Τι τους πειράζει που ο Τσίπρας είπε και αμέσως ο Άδωνης ρίχνει πάλι τη χολή? Τι πειράζει δηλαδή? Και πού, μάλιστα ο κύριος Τσίπρας θα πάει δυτικά. Δεν θα περάσει τη γραμμή Βαρδάρη. Τι τους πειράζει, στο Πόρτο Παλάς δεν θα κάνει την ομιλία?
1: Στο Πόρτο Παλάς ομιλία Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου.
0: Λύσαξαν και αυτοί και οι πασοξίδες. Λύσαξαν.

0: Εντάξει, τώρα ορισμένα πράγματα χρειάζεται να σπάνε και ως παραδόσεις κάποιες φορές. Οι παραδόσεις υπάρχουν για να σπάνε. Έτσι ακριβώς. Μάλιστα το τελετουργικό της ΔΕΘ έχει αλλάξει πολλές φορές και μπορώ να σας πω πολλά γεγονότα τα τελευταία 15 ας πούμε χρόνια, 20, που άλλαξαν αυτό το τελετουργικό. Δεν υπάρχει όμως και τελετουργικό. Και καλό είναι να βάζουμε πια τη ΔΕΘ εκεί που πρέπει. Η ΔΕΘ είναι μια έκθεση και ως έκθεση πρέπει να αναπτυχθεί. Δεν είναι ένα πολιτικό δρόμενο. Απλά έχει αποκτήσει ένα χαρακτήρα τουλάχιστον για κάποιες ημέρες. Εγώ αν ήταν στο χέρι μου θα την είχα μόνο έκθεση και όχι πολιτικό δρόμενο. Έτσι κερδίζει και η πόλη και ο φορέας.
1: Και αλλά... αν θέλουν οι πολιτικοί και τα κόμματα και οι πολιτικές δυνάμεις μπορούν παραλλήλως να κινηθούν. Όλες τις μέρες, τις προηγούμενες, τις επόμενες, εμείς εδώ είμαστε. Ούτως ή άλλως κουβαλιόμαστε, δεν είμαστε σαν τους Αθηναίους. Κουβαλιόμαστε λίγο νωρίτερα. Όταν ο καιρός είναι δροσερός, φέτος μας δυσκολεύει. Οι Αθηναίοι 15 του μηνός και δεν βρίσκεις κανέναν. Σίγουρα μετά τις 10 του μηνός.
0: Και επίσης και κάτι ακόμα. Μαζεύονται οι κουστοδίες και δεν μιλώ μόνο για την κυβέρνηση. Μιλώ και για εταιρείες, για φορείες, για μεγάλες εταιρείες, μικρότερες, μέσα σε 3 ημέρες. Παράσκευο, Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, είναι ρεζιλίκι. Εξαφανίζονται από τη Δευτέρα και μετά. Εξαφανίζονται. Και δεν εμφανίζονται.
1: Λες και έρχονται για τριήμερο.
0: Για τριήμερο,
1: και,
0: ναι.
1: Και ότι... ψάχνουν δικαιολογία για να κάνουν δουλειά.
0: Ναι,
1: δηλαδή να πείσουν.
0: Όχι, πραγματικά
1: να ξοδέψουν δηλαδή κανένα τιμολόγιο της ΑΕ.
0: Δηλαδή πρόκειται.
1: Σε δημόσιες σχέσεις.
0: Ναι, και το κάνουν και εταιρείες.
1: Μάλιστα, έτσι. Τα μαγαζιά έχουν παραγγείλει όλους τους αστακούς από τη Μύκονο και τη Σαντορίνη να έρθουν εδώ πάνω, γιατί εδώ πάνω τώρα έρχεται το χρήμα. Ενώ τις προηγούμενες μέρες ήταν. Δηλαδή, το λέω καθ' υπερβολή, αλλά παρακαλώ πάρα πολύ, έχετε σκεφτεί όλες οι εταιρείες οι μεγάλες με δεκάδες εκατομμύρια τζίρους και έξοδα παραστάσεων και κινήσεων, τι κάνετε? Έρχεστε για ποιο λόγο δηλαδή? Μου εξηγείτε? Τι έρχεστε να κάνετε, αφού δεν προλαβαίνει κανείς να δει κανέναν? Είναι τέτοια πυκνότητα, είναι σαν να πέφτουν ο Νταλάρας την ίδια μέρα, ο Πάριος την ίδια μέρα, ο Ρέμος την ίδια μέρα, ο Φέρης την ίδια μέρα, η Βύση την ίδια μέρα και ο αγαπημένος μου Λευτέρης Παπαδόπουλος, ο Λεπά δηλαδή, ο οποίος θα είναι την Κυριακή. Πανταζή, συγγνώμη. Περίμενε να σου πω. Γελάστε λίγο, ρε παιδιά, δηλαδή. Δηλαδή, μας έχουν σπάσει τα νεύρα. Καλά, ρε, σε πόσα ούζα να πάω? Πέστε μου λίγο, σας παρακαλώ. Εγώ δεν βγαίνω έξω, να σας πω. Εγώ δεν βγαίνω, δεν πηγαίνω. Έχουμε δουλειά. Δηλαδή, έχουμε δουλειά. Τι να κάνουμε?
0: Μα είναι δημοσιοσχετική.
1: Και εντωμεταξύ, ανεβάζουν όλη τη συνοδεία τους μαζί. Κύριε Πρωθυπουργέ, αν ακούτε, γιατί μπορεί να είστε στη διαδρομή, πέστε τους, σας παρακαλώ. Ανεβάζουν όλους τους δημοσιογράφους μαζί τους, οι οποίοι τρώνε, πίνουν όλοι μαζί. Και ξαφνικά έρχεται, δηλαδή, μετακομίζει το κλάδιο, μετακομίζει επάνω.
0: Για δύο νύχτες και τρεις ημέρες δημοσίων σχέσεων.
1: Καταπληκτικό.
0: Περί αυτού πρόκειται.
1: Λέγε, λέγε, Δημήτρη, λέγε, λέγε.
0: Και το εντυπωσιακό είναι ότι υπάρχουν εταιρείες με σοβαρά τμήματα και σοβαρούς ανθρώπους, οι οποίες μπαίνουν μέσα σε αυτό το τσίρκο και δεν καταλαβαίνουν ότι, αδερφέ, δεν μπορεί να έρθεις στη Θεσσαλονίκη γιατί θες να περάσει ο υπουργός από το περίπτερο σου. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Στη Θεσσαλονίκη έρχεσαι, αν θες να έρθεις, δεν σε πιέζει κανένας. Λοιπόν, γιατί θέλεις κάτι να δείξεις, κάτι να παρουσιάσεις στην πόλη, όχι στους Αθηναίους πάλι που τους βλέπεις κάθε μέρα.
1: Παιδιά, πέστε μου λίγο και απευθύνομαι στους ακροατές, κύριε Σερμάτση, μισό λεπτό λίγο, αν έχετε κάτι να πείτε. Απευθύνομαι στους ακροατές και στους ακροάτες, όχι στη Θεσσαλονίκη, σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Πέστε μου αν έχουμε δίκιο ή άδικο. Και τι θα γίνει με αυτό το πράγμα? Δηλαδή, αισθάνομαι σαν ηθαγενείς που τον χρησιμοποιούν για σκηνικό και μεταφέρουν, ας πούμε, ένα σύστημα απλά για λίγες μέρες, στείνοντας και μια σκηνή και μεταφέρουν ξαφνικά τη Δευτέρα. Έλεος πια.
0: Ξαφανίζω όλη τη Δευτέρα, όλοι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ορίστε, κύριε.
2: Και κάνουμε απλά εμείς έτσι λίγο τα στραβά μάτια, γιατί ναι, πέφτει κανένα χρήμα και ένα τιμολόγιο.
1: Στους συνάδελφους δημοσιογράφους παρακαλούμε πάρα πολύ το ούζο όταν σας, να πίνετε λίγο, γιατί τόσα ούζα στο τέλος. Στο τέλος θα πάω, στο τέλος.
3: Στα πόδια μου πατάω, μεθάω, ξενυχτάω.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 9 και η ζωή είναι ωραία.
2: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
3: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
4: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
3: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
4: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ. Φορτηγά από 99 ευρώ. Φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ. Δίκυκλα από 20 ευρώ. Τρακτέρ από 30 ευρώ. Σκάφη από 40 ευρώ.
3: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρωση Ικασερών. Τηλέφωνο 2321-064-610, κινητό 6977-686688.
4: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
3: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
5: Η κατασκευή ενός έργου ξεκινά με σωστή μελέτη. Η GA Design and Construction, πριν την υλοποίηση κάθε κατασκευής ή ανακαίνησης, σας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες.
6: 3D σχεδίαση, μελέτες μηχανικού, ενεργειακά πιστοποιητικά, έκδοση αδειών, συμβουλευτική και διαχείριση επιδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ και εξοικονομώ.
5: Για τον ιδιώτη, όσο και για την επιχείρηση. Με πολυετή εμπειρία, τεχνογνωσία και υπευθυνότητα, υλοποιούμε έργα που αντέχουν στον χρόνο και ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Τεχνική υποστήριξη, συνέπεια και αποτέλεσμα, από την ιδέα ως την υλοποίηση.
6: Μην ψάχνεις αλλού. Εμπιστεύσου την εμπειρία, το όραμα και την ποιότητα της GA Design and Construction.
5: Επικοινωνήστε σήμερα με την GA Design and Construction. Καλέστε στο 2310-37107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
7: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 2330-25464 και 694-570-2469.
8: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική.

0: Δεμορώ. Από το σιδηρόκαστρο Σερών σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ Δεμορώ. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες. Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
1: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
0: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
1: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
0: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
1: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
0: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
1: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
0: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
2: Η ξεχωριστή σας στιγμή αξίζει τον ιδανικό χώρο.
3: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον απερίγραπτης ομορφιάς οργανώνουμε μαζί κάθε κοινωνική σας εκδήλωση όπως την ονειρεύεστε.
2: Δύο ανεξάρτητες αίθουσες χωρητικότητας 650 και 500 ατόμων με τον δικό τους εξωτερικό χώρο που μπορούν να γίνουν μία, φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, χορούς συλλόγων, σχολικές εκδηλώσεις, συνέδρια και δεξιώσεις κάθε τύπου.
3: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Με μενού προσαρμοσμένο στις δικές σας προτιμήσεις και με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία φροντίζουμε η βραδιά σας να μείνει αξέχαστη σε εσάς και τους καλεσμένους σας.
2: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια στο ψυχικό. Τηλέφωνο 6985 886 389. Οι καλύτερες στιγμές σας, δική μας υπόσχεση.
4: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
5: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698 010 6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συνδικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
6: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: πήρε μια κυρία, μου λέει, μην υποστηρίζεις αυτό το παλιόπαιδο του Τσίπρα. Κυρία μου, υποστηρίξτε εσείς κάποιον άλλον, εγώ δεν υποστηρίζω. Θα έρθει η ώρα που θα υποστηρίξω και θα υποστηρίξω δημόσια και στα ίσια. Αν υποστηρίξω, κανένας δεν είναι ικανοποιημένος από την κατάσταση. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προχωρά ακάθεκτη. Από κάτω βράζει ο τόπος με 500 κόμματα και δεν ξέρουμε αν αυτή η αστάθεια, η πολιτική οδηγήσει σε ακυβερνησία η οποία θα μας φέρει αντιμέτωπους με μια κατάσταση η οποία είναι κρίσιμη στην Ελλάδα. Σε έναν κόσμο ο οποίος έχει τρελαθεί ούτως ή άλλως. Αυτά. Λοιπόν, κυκλοφοριακά. Πάμε σε ειδήσεις και μετά θα μεταφερθούμε στη Μίκρα. Η Θεοδώρα είναι εκεί με τον Νικόλα. Θα τους ακούσουμε για λίγο. Εσείς στη δουλειά μας, αν θέλετε κάτι, έχω ένα λεπτό στη διάθεσή μου. Σας ακούω στις γραμμές. Μια παρατήρηση, μια σκέψη, δύο κουβεντούλες, ένα κράξιμο, μια ιδέα, κάτι καλό, έτσι. Κάτι καλό. Κάτι καλό. Παρόλες τις δυσκολίες και την κατάρρευση της ελληνικής οικονομίας, από την οποία χάσαμε το 1/3 περίπου του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, κατάρρευσαν κλάδι, συνθήκες, ήρθε και η πανδημία, είμαστε σε ένα νέο περιβάλλον, πρέπει να πάμε στην επόμενη φάση. Δεν μας παίρνει. Χθες μόλις αγοράσαμε άλλες δύο φρεγάτες, έτσι, ιταλικές. Από την άλλη μεριά, η γραμμή αντιπαράθεση μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας σε έναν κόσμο τρελό δεν θα μας αφήσει χωρίς εξοπλισμούς, που σημαίνει ότι η κοπηλασία θα πρέπει να είναι βαθιά και να φέρει αποτέλεσμα. Δεν είναι μόνο να χτυποκοπανιόμαστε δεξιά και αριστερά, πρέπει να έχουμε αποτέλεσμα. Τρώμε από τον τουρισμό. Μπορεί να γκρινιάζουμε οι Βορειοελλαδίτες ή οι Έλληνες, γιατί δεν έχει μείνει τίποτα για μας. Ψάχνουμε να βρούμε κανένα νησί να πάμε λίγες μέρες, να μην έχει το 90% να είναι ξένοι και να ξεχνιόμαστε εμείς μες στην πατρίδα μας, να ψάχνουμε να βρούμε να μιλήσουμε κανέναν άνθρωπο. Έχει παραχεστεί η υπόθεση. Πηγαίνετε στο Μαρμαρά, πηγαίνετε στο Πευκοχώρι, πηγαίνετε όπου θέλετε και πάνε στη Θάσο. Θα μου πείτε, ζεις από αυτό. Εννοείται ότι ζούμε από αυτό. Το έχετε καταλάβει τι προσφέρει ο τουρισμός. Επομένως, ας σκάσουμε και ας κοιτάξουμε να κάνουμε σωστά πράγματα. Όχι να χτίζουμε τα κοτέτσια που χτίζεται στη Χαλκιδική. Είναι ντροπή αυτό το πράγμα. Είναι ντροπή να αφήνετε εταιρείες να πουλάνε Golden Visa και να χτίζουν αυτά τα τενικεδένια κουτάκια. Είναι ντροπή να κυνηγάμε τους τουρίστες και τις ομπρέλες και πρέπει να συνεννοηθούμε. Δεν λέω ότι είναι σωστό να πάνε βάζει ο καθένας την ομπρέλα του και την αφήνει. Αλλά είδατε, δεν χωράμε στις ακτές. Ξυπνάμε το πρωί για να πάμε να προλάβουμε εγώ, ο Σέρβος και ο Ρουμάνος, να πάμε να βάλουμε την ομπρέλα για να κάτσουμε δύο ώρες στην πατρίδα μας, στη θάλασσα. Έλεος πια. Μην κάνετε άλλα ξενοδοχεία, κάντε υποδομές, φτιάξτε ένα δρόμο στη Νικήτη. Δεν ντρέπεστε? Να μην συζητάτε μια παράκαμψη της Νικήτης. Έπρεπε ήδη να σχεδιαστεί να φύγει ο δρόμος από πάνω από το χωριό. Παράδειγμα αναφέρω. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Η ώρα αλλάζει. Τα προϊόντα Κολλιός παραμένουν απολαυστικά κάθε στιγμή της ημέρας. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
2: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φουρνού με μπόλικο παραδοσιακό Κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό Κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό Κολλιός.
3: Γιώργο, τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δυο τοστάκια με παραδοσιακό Κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
4: Παραδοσιακό τυρί Κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
5: Καλή σας μέρα, σύντομη ενημέρωση από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο Πρωθυπουργός και το Μισό Υπουργικό Συμβούλιο συσκέψεις εν όψη ΔΕΘ με τους φορείς και τους δημάρχους στο Μέγαρο Μουσικής. Στις 9.30 τα εγγένεια της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά. Παραδίδονται 5 νέοι σταθμοί. Στις 3 το μεσημέρι τα πρώτα δρομολόγια για το κοινό. Ο Πρωθυπουργός θα παρουσιάσει τη στρατηγική της κυβέρνησης για την περιφερειακή ανάπτυξη. Στο επίκεντρο η επέκταση του μετρό προς τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Στη Φλόρινα θα διανυκτερεύσει απόψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο θα πραγματοποιήσει επισκέψεις σε επιχειρήσεις της περιοχής. Το απόγευμα της Παρασκευής θα μιλήσει σε πολίτες στην Κοζάνη. Επιχείρηση Βόρεια Ελλάδα για τη Νέα Δημοκρατία. Απόβαση υπουργών σε 16 νομούς σε Μακεδονία και Θράκη. Καθημερινές περιοδίες την εβδομάδα πριν τη ΔΕΘ. Στόχος η αλλαγή κλίματος και η δημοσκοπική ανάκαμψη. Τσουνάμι λάσπης με πάνω από 1.300 αγνοούμενους στο Νεπάλ. Δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν το μέγεθος της καταστροφής. Σοκαριστικά τα βίντεο από τη φωνική πλημμύρα. Ένα τεράστιο τείχος από λάσπη και συντρίμια κατάπινε στο πέρασμά του ολόκληρες πολυκατοικίες γέφυρες, ακόμη και υψηλά τείχη. Στους 165 καταγεγραμμένοι νεκροί, ερευνάται αν η κατάρρευση παγετώνα προκάλεσε τις πλημμύρες. Συμβιβασμό στη δίκη για τον εθισμό των παιδιών σε Facebook και Instagram. Πάνω από 16 δισεκατομμύρια δολάρια σε 29 πολιτείες των ΗΠΑ θα καταβάλει η ΜΕΤΑ, σύμφωνα με το Reuters. Μεγαλώνει καθημερινά η λίστα των προϊόντων που θα δούμε μειώσεις τιμών στα ράφια. Βασικά προϊόντα, τρόφιμα, απορρυπαντικά, είδη προσωπικής φροντίδας, καθώς και σχολικά είδη. Μέχρι τα τέλη Αυγούστου τα 150 ευρώ για το επίδομα παιδιού σε 80.000 οικογένειες που δεν το πήραν στην πρώτη φάση. Αφορά τις οικογένειες που απέκτησαν παιδί το 25 και το 26 και δεν είχαν συμπεριληφθεί. Ψεκασμοί σε όλη τη χώρα για τον ιό του Δυτικού Νείλου στους 10.

0: 37 βαθμοί. Παρόμοιο το σκηνικό του καιρού στη Θεσσαλονίκη, μέχρι 36 θα δείξει ο υδράργυρος.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, τα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη είναι κάθε μέρα κοντά σας με ποιότητα και οικονομία. Στα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη θα βρείτε τα καλύτερα της εβδομάδας σε ασυναγώνιστες τιμές. Πουτάκια κοτόπουλου νοπά ελληνικά, μόνο 3,19 το κιλό. Ελομάστρα γκιστά γιαούρτια ενός κιλού, μόνο 2,59. Μπεσέλ Proactive κλασικό 225 γραμμάρια, μόνο 2,99. Και Ariel υγρό 44 μεζούρες, μόνο 8,99. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας smafrodite.gr.
2: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
3: Πουθενά. Είμαι AI.
2: Ναι, αλλά αν κοιμώσουν...
3: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
2: Χαχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδου.
4: Μαράτσι, ο παγκόσμιος ηγέτης στα κεραμικά πλακίδια. Ανακαλύψτε τις υπέροχες συλλογές στο

0: showroom.gr.
1: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου κι αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
2: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή, μαζί.
3: Ένα παιδί ανθίζει εκεί όπου νιώθει ασφάλεια, αγάπη και αποδοχή. Umbrella. Βρεφονηπιακή σταθμή, νηπιαγωγεία, σε Περαία και Πλαγιάρη. Το πρώτο σχολείο θετικής διαπαιδαγώγησης στη Θεσσαλονίκη με πλήρη καθημερινή σύντηση, περισσότερες από 50 δημιουργικές δραστηριότητες την εβδομάδα, σύγχρονες εγκαταστάσεις και καταπράσινους κήπους, όπου το παιχνίδι γίνεται γνώση και χαμόγελα. Umbrella. Με αγάπη, μεγαλώνουμε μαζί. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το umbrella.gr.
4: Τέλειωσε το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
5: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
6: Επιστροφή την Κυριακή με Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5. Δημοτικό ραδιόφωνο Πολυγύρου 90,8 στη Χαλκιδική και στο δίκτυο arthes.gr. Με την υποστήριξη της Ιζομάτ, με εμπειρία και τεχνογνωσία 45 χρόνων, η Ιζομάτ αποτελεί τον μεγαλύτερο ελληνικό πολυεθνικό όμιλο παραγωγής δομικών χημικών, κονιαμάτων και χρωμάτων και τον πιο αξιόπιστο σας συνεργάτη για κάθε κατασκευαστικό έργο.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζομάτ Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στον χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζομάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιογκωμένης πολυστερίνης της Ιζομάτ.
9: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Ιζομάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Α, σε καλό σου με τρόμαξες. Στη σειρά σου καλέ. Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα. Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
13: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
14: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
15: Έως το Σάββατο, όλα τα ελληνικά σίκα 20% φθηνότερα. Γκούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Παγωτά Πυρούλο και Όρεο, 50% φθηνότερα. Κρύο Τσάι Life, 500 ml.

0: μόνο 98 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη. Καλή σας μέρα και καλό πρωινό. Στέφανος Διαμαντόπουλος, ο Δημήτρης ο Διαμαντίδης, Χρήστος Καλτσάς, ο Δημήτρης ο Συρμάτσης, ο Χάρης ο Κωνσταντινίδης ο Αρθές. Είχαμε ένα προβληματάκι, μπλόκαρε το site πριν από λίγη ωρίτσα, επανήλθε. Μέρα ζεστή, βρασίδικη και γαμοζέστη. Στεγνώσει ο καιρός πολύ. Και όταν θα γυρίσει και θα έρθουν αέριδες, θέλει πάρα πολύ προσοχή. Πάρα πολύ προσοχή. Θα πάμε στη Μίκρα, δηλαδή ουσιαστικά στο ανατολικό τμήμα της Καλαμαριάς, καθώς αυτό βρίσκει τη γραμμή του Δήμου Πηλαίας, γιατί και ο Δήμος Πηλαίας Χορτιάτη έχει ένα κομμάτι στη θάλασσα. Είναι μπροστά στα εμπορικά κέντρα. Η Καλαμαριά νομίζω τελειώνει στην Τάφρο, έτσι δεν είναι, στην αποστραγγιστική Τάφρο που βγαίνει στο Φίνικα. Εκεί θα παίξουμε το μεγάλο παιχνίδι, καθώς ο σταθμός Μίκρας για τα επόμενα χρόνια, μέχρι να δούμε τι θα κάνουμε με το αεροδρόμιο και τη Δυτική Θεσσαλονίκη στις υποδομές του μετρό. Χρόνια πολλά, γεροί να είμαστε να ζούμε. Εκεί τώρα θα έχουμε μεγάλα ζητήματα, γιατί θα ψάξουμε να βρούμε χώρους στάθμευσης για να αξιοποιήσουμε μαζί με την Νέα Ελβετία, δηλαδή το τερματικό της άλλης πλευράς, χώρους όλη η ανατολική πλευρά να φύγει στις δουλειές της και να μετακινηθεί δυτικά. Άρα έχουμε ένα μεγάλο στοίχημα στην απολωτρίωση της Πόντου, στις κατασκευές εκεί. Αυτό θα δούμε, καθώς είναι ο κ. Πρωθυπουργός εδώ και το επιτελείο, το οποίο θα περιμένουμε να ακούσουμε για τα αναπτυξιακά μέτρα της ευρύτερης περιοχής στην εξέλιξη της ημέρας. Η κυρία Καρακουλάχ είναι εκεί για να πάρουμε λίγο ήχο από τη Μίκρα.
2: Καλή σας μέρα.
1: Κυρία Καρακουλάχ, ζωηρέψτε λίγο σας παρακαλώ. Αυτό το καλή σας μέρα είναι σαν να ψιθυρίζεις, γιατί... Βάλε μια φωνή, παιδί μου.
2: Εδώ έχει πάρα πολύ κόσμο. Πιο πολύ βέβαια είναι οι δημοσιογράφοι, συνάδελφοι οι οποίοι έρχονται να καλύψουν, ήρθαν να καλύψουν τα εγγένεια του μετρό της Καλαμαριάς. Πάρα πολλοί κόσμος. Είμαστε στο σταθμό της Μίκρας, σε έναν χώρο διαμορφωμένο όσο είναι διαμορφωμένος μέχρι στιγμής. Χρειάζονται να γίνουν και άλλες διαμορφώσεις. Υπάρχουν κάποια δέντρα τα οποία όμως είναι καινούρια, είναι νέα. Δεν υπάρχει πουθενά σκιά. Ο ήλιος πέφτει πάνω μας.
1: Εσείς τα κορίτσια πολύ εύκολα φοράτε καπελάκια, φορήστε ένα καπελάκι. Σκέψου όσοι συνοδεύουν το επιτελείο, που πρέπει να είναι και με τα κουστούμια. Δηλαδή θα έχουμε ιστορία. Μάλιστα, ωραία.
2: Ήδη έχουν έρθει οι πρώτοι, κατά καιρούς, δηλαδή από εδώ και πέρα έρχονται οι επίσημοι. Έρχεται η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, θα έρθει η ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών και ο κύριος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, αναμένεται σε λίγη ώρα να φτάσει εδώ για τα εγγένεια.
1: Μάλιστα. Ωραία. Ωραία. Κάτι άλλο.
2: Βλέπω. Κοίταξτε, έτσι όπως είναι ο σταθμός Μίκρα.
1: Λίγο κουτσομπολιό, λίγο.
2: Ναι, εκεί πάω. Γύρω-γύρω έχει πολυκατοικίες. Ένα κομμάτι του προς τη θάλασσα είναι ανοιχτό. Εκεί όπου έχουμε και κάποιες ιδιοκτησίες οι οποίες ανήκουν στον ΟΣΕΘ και υπάρχουν και διαμαρτυρίες. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι της συζήτησης. Λοιπόν, στο άλλο το κομμάτι, πέριξ του σταθμού Μίκρας, υπάρχουν πάρα πολλές πολυκατοικίες. Τετραόροφες, βλέπω και μία πενταόροφη. Έχει αρκετό κόσμο στα μπαλκόνια. Πάρα πολύ κόσμο στα μπαλκόνια και στα παράθυρα, οι οποίοι ξέρουν ότι σήμερα θα γίνουν τα εγγένεια και έτσι παρατηρούν από το μπαλκόνι τον κόσμο ο οποίος έχει συγκεντρωθεί στο σημείο. Δεν είναι μόνο δημοσιογράφοι, είναι και απλός κόσμος ο οποίος έχει
1: έρθει. Καλά, εντάξει, η γειτονιά έχει λίγο κόσμο γύρω-γύρω, καθώς το κενό στη Μίκρα είναι μεγάλο βέβαια. Και ελπίζουμε ότι θα μας δώσει την ευκαιρία αυτά τα τετραγωνικά να κατασκευάσουμε υποδομές έτσι ώστε να λειτουργεί, να γίνει λειτουργικός ο σταθμός του μετρό. Μάλιστα, σε ευχαριστώ για την ώρα, η Θεοδώρα Καρακιουλάχ, και εμείς προχωράμε. Έχω γραμμές ανοιχτές να προκύψουν ζητήματα κυκλοφορίας. Κλείσουν μερικά κομμάτια στην περιοχή, γιατί θα έχουμε πάρα πολύ κόσμο να κυκλοφορεί. Αμέσως μετά, με κατεύθυνση το Μέγαρο Μουσικής στην ανατολική πλευρά, Βλέπετε τη διαφορά. Οι δεξιοί πάνε ανατολικά, οι αριστεροί πάνε δυτικά. Ωραίο αυτό, έτσι. Έχει ένα ταξικό τουλάχιστον, κάπως έχει. Αστειεύομαι. Γραμμές ανοιχτές, αν θέλετε κάτι.

Μήπως είναι 5 Αυγούστου. Κανείς δεν έχει διάθεση για τίποτα. Είναι ο καιρός. Προσπαθούμε να κλέψουμε τις τελευταίες μέρες. Δεν τις κλέβουμε, τις δικαιούμαστε. Οι μέρες ακόμα είναι μεγάλες, ο καιρός είναι πάρα πολύ ζεστός, η πόλη έχει ανάψει. Δεν έχει ανάψει μόνο η πόλη, έχουν ανάψει και τα σπίτια στα χωριά. Δηλαδή και στο χωριό δουλεύει air condition. Είναι φοβερό, μα δεν γίνεται διαφορετικά. Υγρασία, στον κάμπο, εκτός αν είσαι σε κανένα βουναλάκι. Είναι κανείς σε κανένα βουνό που παίρνει ανάσα να μας στείλει λίγη δροσιά, γιατί μέχρι να απογευματιάσει είναι άστο, μη συζητάς. Κανάς τουρίστας σε κανένα βουνό, στο Σέλι, πίσω από την Άουσα, εκεί στα ψηλά, στην Έδεσα. Είναι κανείς πίσω Κοζάνη, Σέρες, Σιδηρόκαστρο. Σέρες, ζεστό μέρος, παιδί μου. Ο κάμπος βράζει σαν τις Λαρίσες.

0: Δημήτρη.
1: Το τρίμερο της ΔΕΘ, ας πούμε, θα φύγει πολλοί κόσμος με τέτοια ζέστη.
0: Ας το τρίμερο της ΔΕΘ.
1: Δεν θα μείνει κανένας.
0: Ας το τρίμερο της ΔΕΘ, εντάξει. Okay.
1: Τώρα τρίμερο να πάτε. Ναι, όχι στη Χαλκιδική όμως.
0: Μα τι όχι. Θα αφήσουμε στη Χαλκιδική δηλαδή.
1: Μακριά, μακριά. Βουνό. Έριξες ωραία ιδέα για το βουνό. Πολύ ωραίο το βουνό.
0: Μια πισινούλα στο βουνό, έτσι, και ένα μεγάλο πλατάνι. Το βράδυ μπουφανάκι αυτό.
1: Όλυμπος μάλιστα. Και... κοντά, όχι πολύ μακριά. Κοντά Όλυμπος.
0: Κοντά, μην ξεχνάς. Δεν είναι όλοι, όλος ο κόσμος δεν είναι Θεσσαλονίκη. Σταματήστε να σκέφτεστε. Δηλαδή, από την Κοζάνη που θα πάει ο άλλος.
1: Χίλιες επιλογές έχει. Με την Εγνατία.
0: Αλλά το έχει βαρεθεί από την Κοζάνη το βουνό. Δηλαδή, άμα είσαι στις Σέρες, δηλαδή πάλι βουνό θα φας τη μάπα.
1: Πά στην Καστοριά. Υπέροχη η Καστοριά. Τα υψώματά τη είναι καταπληκτικά.
0: Στην Καστοριά.
1: Μην πάτε στην Καστοριά. Κάτσε.
0: Καλοκαιριάτικα τώρα.
1: Πάνε στο, Πευκοχώρι. Μισή ώρα μποτιλιάρισμα.
0: Τι έχει το Πευκοχώρι, δηλαδή.
1: Πάνε μισή ώρα μποτιλιάρισμα στα σούπερ μάρκετ μπροστά. Πάνε. Στην Νικήτινα έχει και στάντς βιολογικού. Πάνε, κάτσε το φανάρι, μισή ώρα περάσει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,

Τέλειο δεν είναι αυτό το κλείσιμο του τραγουδιού, έτσι. Τέλειο δεν είναι. Για να πάμε στη Μίκρα για λίγο και μετά ούτως ή άλλως θα έρθει και ο Πρωθυπουργός. Κυρία Καρακιλά,

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
0: Μινάς Ιωάννης.
1: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
0: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
1: Με πολυετή εμπειρία.
0: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
1: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
0: Από πλακάκια,
1: κουφώματα,
0: είδη γήινης,
1: υδραυλικά,
0: χρώματα
1: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
0: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
1: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
0: Επίσημα,
1: μοναδικά,
0: με πολυετή εμπειρία.
2: Ζήστε ένα αυθεντικό παραδοσιακό γλέντι στο Στριμονοχώρι. Ο Ιερός Ναός Τιμίου Προδρόμου Στριμονοχωρίου σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό διήμερο κατάνοιξης αλλά και κεφιού με αφορμή την εορτή της αποκεφαλίσεως του Ιωάννου Προδρόμου. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Στις 7.30 το απόγευμα, μέγας πανηγυρικός εσπερινός με ταρτοκλασίας. 9 το βράδυ, μεγάλη λαϊκοποντιακή βραδιά στον προάβλιο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου. Ελάτε να χορέψουμε και να διασκεδάσουμε μέχρι το πρωί. Στη σκηνή ανεβαίνουν Τσιφτελίδης Γιώργος, λύρα και τραγούδι. Θέμης Ξανθόπουλος, κλαρίνο. Γιώργος Μάρκογλου, μπουζούκι. Γιώργος Λατίνης, τύμπανα. Σάκης Παντάς, αρμόνιο και επιμέλεια ήχου. Για τη γεύση και την εξυπηρέτησή σας, το catering αναλαμβάνει η αγαπημένη καντίνα Βαλάντης με λαχταριστές επιλογές. Σάββατο 29 Αυγούστου, 7.30 το πρωί, όρθρος και πανηγυρική θεία λειτουργία. Σας περιμένουμε όλους.
3: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
4: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
3: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
4: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
3: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
4: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
5: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
6: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
5: Ηλεκτρικά παράθυρα.
6: Κλειδαριές.
5: Φωτισμός.
6: Μπαταρίες.
5: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
6: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
5: Τηλέφωνο 2323-111-410.
6: Και για πάσης φύσεως βλάβη.
5: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
3: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
7: Όπα, δίκιο έχεις, θολωμένος ήμουν, φταίω.
3: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
7: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα, από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά, μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή, μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2310-3740-7.
8: Πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές, υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λήφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343-111-204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
9: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο, στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
8: Για το σπίτι των ονείρων σας ή για την επιχείρησή σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Wavewood. Εξειδικευμένες επενδύσεις τείχων και οροφών με ανάγλυφες επιφάνειες. Custom made. Έπιπλα κουζίνας και μπάνιου. Με πρωτοποριακά υλικά και μοναδικό σχεδιασμό. Wavewood. 7ο χιλιόμετρο Σερών, δίπλα στο πολυκατάστημα Zen. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23 214 04 370 και 6931 390 610 και στο wavewood.gr. Και ο χώρος σας αλλάζει επίπεδο.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
10: Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
11: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
10: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
11: Για ποιο αυτοκίνητο?
10: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
12: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
13: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στα Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 25% σε επιλεγμένα πλακάκια, δάπεδα και είδη ψήξης. Και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε έπιπλα κήπου και είδη μπάνιου. Έλα σε ένα κατάστημά μας. Δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
2: Το πολυβραβευμένο φεστιβάλ γαστρονομίας Taste Kilkis επιστρέφει δυναμικά. Δοκιμάστε τοπικά προϊόντα και εκλεκτά κρασιά. Ζήστε μοναδικές μαγειρικές επιδείξεις από κορυφαίους σεφ. Πάρτε μέρος στον διαγωνισμό καλύτερης πίτας. Διασκεδάστε με γαστρονομικά παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους. Απολαύστε ξεχωριστές μουσικές. Taste the Date. Παρασκευή 28 και Σάββατο 29 Αυγούστου στο Δημοτικό Πάρκο Κήπος Κιλκής. Δεύτερο φεστιβάλ γαστρονομίας Taste Kilkis. Εδώ η γεύση έχει ταυτότητα. Σας περιμένουμε. Διοργάνωση Δήμος Κιλκής, Αναπτυξιακή Κιλκής.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,59 το κιλό. Παγωτό ξυλάκι αμυγδάλου τα 3 τεμάχια μόνο με 2,29. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,99. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,95. Φίνις ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων πολυσυσκευασία 120 τεμάχια μόνο με 16,75.
4: Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Έργον Αγορά. Music Festival Goodbye Summer. Για έκτη συνεχόμενη χρονιά μαζευόμαστε στον κήπο του Έργον Αγορά East για δύο μαγικές βραδιές με φόντο τη θάλασσα για να αποχαιρετήσουμε το καλοκαίρι όπως του αξίζει. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου. Ο Πάνος Βλάχος σε μια live εμφάνιση γεμάτη ενέργεια, χιούμορ και συναισθήματα. Εισιτήρια στη more.com και στα ταμεία Έργον Αγορά και Έργον Αγορά East. Μην το χάσετε.
6: Λοιπόν, τι σχέδια έχεις για το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου? Το καλοκαίρι είναι ακόμη εδώ. Ναι, αλλά και οι εκπτώσεις Bed & Bath είναι ακόμη εδώ. Και με τέτοιες προσφορές έχω τα καλύτερα σχέδια για να ανανεώσω όλο το σπίτι. Βαμβακερά σεντόνια σε τριών τεμαχίων από 29 ευρώ. Απαλές πετσέτες σε τριών τεμαχίων από 14 ευρώ. Έξυπνα μαξιλάρια από 19 ευρώ. Αφράτα παπλώματα από 40 ευρώ. Υβριδικά στρώματα από 450 ευρώ. Επώνυμα, μοντέρνα και πιστοποιημένα, όλα με την ποιότητα Bed & Bath. Τελευταίο δεκαήμερο εκπτώσεων στο κατάστημα Bed & Bath στην Καλαμαριά, Ανδριανουπόλεως 6 και στο bedandbath.gr.

0: σας μέρα, καλό πρωινό.
1: Καλημέρα σας. Έχεις εκείνο το ωραίο τραγούδι να το ακούσουμε λίγο παρέιτσάκι. Σε ευχαριστώ για την κουβέντα. Είχε πολύ ενδιαφέρον. Για να σας χαρίσω ένα τραγουδάκι να πάρουμε μια ανάσα. Και μετά βλέπουμε, και μάλιστα αστεράκι τραγούδι, έτσι. Στα κορίτσια αφιερωμένο. Με αγάπη. Έτσι, για σένα τραγουδό.

0: Χθες στο μυαλό μου είναι Σαμοθράκη.
1: Δεν ξέρω γιατί. Και μετά είναι στη Λίμνο. Αισθάνομαι ότι φεύγει το καλοκαίρι, θα πλακώσουν υποχρεώσεις και δυσκολίες και το μυαλό όλων μας είναι κάπου στη τελευταία διαφυγή με ένα φεγγάρι τεράστιο, ωραίες βραδιές ζεστές, ούτως ή άλλως. Αναζητώντας καλές παρέες, να περάσει μια ωραία βραδιά μεταξύ μας, ο ένας κοντά στον άλλον,

0: Μερικές φορές το τέλος του καλοκαιριού είναι σαν να αισθάνεσαι ότι τελείωσε μια... Δεν ξέρω, εγώ αισθάνομαι έτσι φέτος, δεν ξέρω εσείς πώς αισθάνεστε. Πραγματικά το να τελειώνει το καλοκαίρι φέρνει ένα είδος θλίψης, μια μελαγχολία, σαν να κλείνει κάτι πάρα πολύ ωραίο. Δεν είναι για όλους έτσι. Δεν είναι για όλους έτσι. Θα μου πάρετε τώρα τηλέφωνο και θα μου πείτε, καλά ρε Διαμαντόπουλε, εσύ έχεις λεφτά να ξοδεύεις. Τρίχες κατσαρές έχω, αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Μη σκέφτεστε έτσι παρακαλώ, είναι μίζερο. Όταν κλείνει αυτή η περίοδος που έχουμε μεγάλες μέρες, η ζωή είναι πιο φτηνή. Πιο φτηνή εννοώ πιο εύκολη, πιο απλή. Μας δίνεται η δυνατότητα, οι άδειες πέφτουν και στη χώρα μας πλέον τον Αύγουστο, όλες μαζεμένες εδώ ξαφνικά ως διαμαγείας, χάνονται όλοι τον Αύγουστο. Έμεινα εγώ και ο Δημήτρης εδώ και ο Χρήστος που έφυγε μια εβδομάδα, ακόμα και ο Κωνσταντίνος ο Γιαλαμπούκης μας την κοπάνησε, έφυγε. Δηλαδή είναι όλοι μαζί πέφτουμε τον Αύγουστο. Το τέλος του καλοκαιριού. Τώρα δημιουργεί αυτές οι, μέχρι να πάει 7 Σεπτεμβρίου, 5 Σεπτεμβρίου, με τόσο ωραίο καιρό, αν έβρεχε λίγο θα ήταν κάπως διαφορετικά, σου λέει, έλα ρε παιδί μου, φάει και τα τελευταία λεφτά να τελειώνει, άστο καλό, δεν φτάνουν το ένα, δεν φτάνει το άλλο, είναι φοβερό. Δηλαδή πώς θα σου φαινότανε σήμερα το βραδάκι να πάμε, να σας πω πού να πάμε, που μάζεψαν σκηνές εκεί στη παραλία Αρετές, κάτω από το Αζάπικο,
1: Τριστινίκα, εκεί
0: στην Τριστινίκα. Λοιπόν, τώρα που έφυγαν όλοι αυτοί, να πάμε να νοικιάσουμε, πάρει το Ζήση λίγο, να μας νοικιάσει ένα τροχοκινούμενο. Ζήση, θα μας δώσει ένα αυτοκινούμενο. Φανταστείτε τώρα. Και θα πάμε σήμερα το βράδυ, με το φεγγάρι μεγάλο, αύριο είναι Πανσέλινος, θα ανοίξουμε το αυτοκινούμενο εκεί ή στην Τωρόνη ή στο κλείσιμο της Σάρτης νότια προς τη Σικιά, έχει ένα πλάτωμα εκεί, θα τα ανοίξουμε λοιπόν, θα πάρουμε ένα μπουκάλι κρασί. Τι κρασί πίνεις? Λίγο θα πιείς, σταμάτα, πιούμε ένα ποτήρι κρασί.
1: Ένα ροζέ,
0: τι ροζέ, ωραίο.
1: Γύρω Βασιλείου.
0: Κοξινό μαύρο έχει ο Γύρω Βασιλείου, ωραίο ροζέ. Και θα ετοιμάσουμε κάτι ωραίο, λαφρύ και θα καθόμαστε να λέμε μπαρμπαρίθρες. Μπαρμπαρίθρες, δηλαδή θα μιλάμε μεταξύ μας, δύο ζευγάρια, τρεις φίλοι, ένα. Θα μου πεις τώρα, τρεις άντρες στο αυτοκινούμενο δεν πάει. Θέλεις και να είναι μεικτό το σύστημα έτσι για να λατρέψεις το Θεό Διόνυσο. Έτσι δεν είναι, Καρδάσια. Κυρίες μου, έτσι ρομαντικά, γλυκά, νόστιμα.

τι ωραία διασκευή στο κλασικό αυτό τραγούδι των Gypsy Kings. Πήγαινε κάπως έτσι, αλλά δέστε τι ωραία το κάναμε με... στην ελληνική γλώσσα και με διασκευή ωραία, νόστιμη, χωρίς να χάσει την αξία της. Μουσικής είναι μεσογειακή κατά βάση σε αυτό το ωραίο συγκρότημα του Τζι.

0: Για να δούμε τι κάνουμε έξω. Στο σταθμό Μίκρα. Μίκρα. Πώς να το πούμε τώρα, έτσι, είναι σε εξέλιξη η δοξολογία για τα εγγένεια, είναι όλοι εκεί, επομένως εμείς σας μείνουμε έξω. Ανοίγω γραμμές για μια καλημέρα στο 2310-243-900 και 2310-267-38. Αντελάτε για μια καλημέρα, ας κάνουμε λίγο κουτσομπολιό. Τι ωραίο τραγούδι τώρα, ξεσηκώθηκα. Πω, τι είναι αυτό το πράγμα με τη μουσική, τι συγκλονιστική ατμόσφαιρα δημιουργεί η μουσική, και πόσο οι προσωπικές μας στιγμές είναι συνδεδεμένες με τραγούδια και τραγουδάκια, μουσικούλες. Σας περιμένω στο τηλέφωνο για μια καλημέρα, 2310-243-900 και 2310-267-38. Δημήτρη, ναι.
1: Τώρα που είναι και οι τελευταίες ημέρες του Αυγούστου, είναι και ευκαιρία να φύγετε και αφήστε εδώ πέρα την πόλη στους πολιτικούς τώρα για κάνα 2-3 εβδομάδες.
0: Καλά, δεν είναι σωστό αυτό που λες.
1: Καλά, δεν είναι σωστό. Μια χαρά, σωστό είναι. Άμα έχεις χρόνο και χώρο, όλα σωστά είναι.
0: Να σου πω, Δημήτρη μου, κάτι. Μπορεί να φορτώνει αυτό το πράγμα παραπανήσια από ό,τι πρέπει, είναι αλήθεια. Τα λέγαμε προηγουμένως. Όμως δεν πάβει να είναι μέρες γιορτής και όταν έχεις πανηγύρι, στο πανηγύρι μαζεύεται πολλής κόσμος. Κακά τα ψέματα. Έχει και τις χαρές του. Και να σας πω και κάτι, έχει και γύρω-γύρω ένα σωρό δραστηριότητες. Τώρα, είναι οι αδερφοί Τσαχουρίδη, ο Κωνσταντίνος και ο Ματθαίος. Νομίζω ότι είναι στο Γκαρά, εδώ σε μια ωραία συναυλία πανήγυρη. Και γύρω-γύρω έχουμε μια σειρά από δραστηριότητες, από περιοχές οι οποίες διψούν για κόσμο. Έτσι, καθώς η πόλη η Θεσσαλονίκη είναι πάρα πολύ ζεστή, η διαφυγή τα απογεύματα και τα βράδια είναι, νομίζω, αναγκαία. Πάρτε αυτοκίνητο και φύγετε. Ματθαίος και Κώστας Τσαχουρίδης στον Γκαρά, νομίζω ότι είναι μια διοργάνωση του Συλλόγου Σχολαρίου, η οποία έχει πολύ ενδιαφέρον. Σας το προτείνω. Να είναι αυτή μια λύση. Να πάει ο Δημήτρης να έρθει μαζί μου στα ποντιακά. Είσαι?
1: Ναι. Τρέχοντες.
0: Δεν τα συμπαθείς καθόλου τα ποντιακά. Τι είσαι κι εσείς? Να πάμε προς την Κοζάνη μεριά. Μήπως προς τα εκεί τίποτα. Κανά κλαρίνο έτσι χωριάτικο λίγο. Τι λες?
1: Να σου πω καλύτερα αυτό που λες. Από το αμυγός ποντιακό.
0: Γιατί, τι έχει το ποντιακό? Παιδιά, μας προσβάλλει τώρα αυτός έτσι.
1: Φτάνει.
0: Μας προσβάλλει.
1: Καθόλου.
0: Γιατί?
1: Απλά εντάξει, δεν θέλω. Με κακό.
0: Καλά, δεν θα σε πάρουμε το ζόρι.
1: Το ξέρω.
0: Ναι, αλλά άμα ήταν καμιά ωραία γυναίκα, η καλύτερη, η ωραίτερη του κόσμου και ήσουν ερωτευμένος, θα πήγαινες.
1: Δεν
0: αυτό είναι,
1: είναι
0: αλήθεια.
1: Δεν είναι όμως.
0: Για να δω λίγο πότε είναι. Πότε είναι στο σχολάρι? Τι έχουν πάθει τα κινητά, ρε παιδιά? Και δεν μπορούμε να βρούμε άκρη. Τι θέλει τώρα, τι είναι αυτό το πράγμα? Δηλαδή, ώρες ώρες, ρε παιδί μου, και η τεχνολογία. Όλο. Λοιπόν, αφήστε να το βρω μετά. Έλα, Χριστό, πάμε. Πάμε, αφήστε να βρω το σχολάρι αμέσως μετά και να παίξω και ένα ποντιακό επιτέλους.

0: Για να δούμε. Τώρα μου λένε τα παιδιά ότι ακυρώθηκε το σχολάρι. Θα δούμε γιατί. Τι λέγατε εσείς, να πάμε στην Ευκαρπία?
1: Πείτε στην Ευκαρπία.
0: Το αγίεσμα της νέας Ευκαρπίας έχετε?
1: Ναι. Πηγαίνοντας από τον κεντρικό δρόμο της Ευκαρπίας για το Τιτάν, έχει δρόμο που λέει αγίεσμα. Όπως είναι το κημητήριο από την άλλη πλευρά.
0: Και τι θα πάμε, να κάνουμε κανένα ευχέλαιο?
1: Για
0: γιορτή θα πάμε.
1: Σήμερα πανηγύρι σου είπα έχουμε.
0: Έχει η Ευκαρπία πανηγύρι.
1: Βεβαίως, για το αποκεφάλιστο τιμίο προδρόμου.
0: Ναι.
1: Αλλά επειδή οι δύο μέρες είναι νηστίσιμες, ξεκινάμε από σήμερα. Με σουβλάκια, με τα χάλκινα της γουμένισσας. Και ελπίζουμε να περάσουμε καλά.
0: Ποιοι θα τραγουδήσουν?
1: Αχ, όνομα τραγουδιστή μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή.
0: Σουβλάκι έχει με...
1: Εννοείται.
0: Ναι.
1: Εννοείται. Και φυσικά θα περάσουμε όλοι όμορφα.
0: Καλά. Εννοείται, σας ευχαριστώ πολύ. Θα πάμε και βόλτα, γλιτώσουμε. Τώρα η Ευκαρπία δεν είναι πια χωριό, είναι ένα προάστιο.
1: Γι' αυτό σου είπα, είναι κομμάτι της.
0: Και μάλιστα έχει γίνει λίγο προάστιο πολυτελείας η Ευκαρπία. Γι' αυτό όσοι βαρέθηκαν το.
1: Περιμένετε λίγο να τελειώσω. Περιμένετε λίγο να τελειώσω αυτό. Περιμένετε λίγο.
0: Όσοι στο πανόραμα βαρέθηκαν, η Ευκαρπία είναι πιο πολυτελείας. Δυτικό προάστιο, δεν ξέρω.
1: Ενδιαφέρον μου ακούγεται.
0: Ναι. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε επομένως να δω, σας παρακαλώ, γιατί έχουμε αναβολή στην, στο σχολάρι. Ναι, παρακαλώ. Καλημέρα.
2: Στέφανε, ο χορός στον Καρά με τους τσαχουριδέους ακυρώθηκε από ό,τι ξέρω.
0: Έτσι ακούω και εγώ τώρα. Κρίμα ρε παιδί.
2: Εγώ το πήρα το γαμπρό μου τηλέφωνο που είναι, εντάξει, τα ξέρει, λέει ακυρώθηκε από δύο μέρες.
0: Γιατί τι έγινε, για να πάρω το Ματθαίο να δω τι έγινε. Κρίμα ρε παιδί μου, τώρα δεν θα πάμε στο...
2: Κρίμα, να πηγαίναμε κιόλας.
0: Σαν το Διαμαντίδη δεν είμαστε, που δεν θέλει να ακούσει ποντιακά. Δηλαδή είναι δυνατόν, δηλαδή. Σε ευχαριστώ, θα δω, σας παρακαλώ να ρίξω μια ματιά. Κρίμα.

0: Όσοι έχουν την εντύπωση ότι η ευκαρπία δεν είναι παράλληλη σε αξία με το πανόραμα, κάνουν λάθος. Και μεταξύ αυτών είναι και ο φίλος μου ο Αργύρης, ο οποίος λέει όχι και το ίδιο το πανόραμα με την ευκαρπία.
1: Η ώρα είναι 10 με τόνο.
2: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
3: Σε Ραϊκό Κρεοπωλείο, 40 χρόνια εμπειρίας, 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
4: Σε Ραϊκό Κρεοπωλείο, νόστιμο κρέας βρε παιδί μου.
5: Φίλοι, τι μέρα έχουμε?
6: Αύγουστο, με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Φέτα Βέρειας Pop, μόνο 9,96 το κιλό. Μερέντα 360 γραμμάρια, 2,54. Αλεύρι Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 68 λεπτά.
5: Όλα τα μπισκότα Λατίνη σε τιμή θαύμα. Colgate οδοντόκρεμα, μόνο 1,25. Και Ariel Σκόνη, 45 μεζούρες, 9,47.
6: Μέχρι την Τετάρτη, χοιρινή τηγανιά, μόνο 6,30 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό μπούτι και σπάλα, μόνο 5,90 το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
6: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
7: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κραφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμα μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934 816 498.
8: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής κατάξερα σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος. Μεσές, οξιά και γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
9: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
8: Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
9: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
8: Και στο τηλέφωνο 2321-0-35554.
9: 35554.
10: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά, επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιδηρόκαστρο.
11: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-0-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειας στη Στοά και Ροδόπολη.
10: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
12: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο?
13: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του.
12: Car Service Νούλης.
13: Εξειδικευμένο συνεργείο ηλεκτρολογίου αυτοκινήτων σε Mercedes,
12: BMW,
13: Mini Cooper,
12: Volvo,
13: Volkswagen,
12: Audi,
13: Seat,
12: Skoda.
13: Έλεγχος με εργοστασιακά διαγνωστικά τελευταίας γενιάς.
12: Διάγνωση και προγραμματισμός των εγκεφάλων.
13: Σέρβις και σε άλλες μάρκες αυτοκινήτων.
12: Επίσης 4x4 και επαγγελματικά.
13: Στο Car Service Νούλης παρέχουμε υπηρεσίες
10: υψηλών απαιτήσεων με έμπειρο προσωπικό σε χαμηλές τιμές όπως επιβάλλουν οι καιροί.
14: Service air condition με απολύμανση της καμπίνας,
10: ευθυγράμμιση και σύγκληση τροχών και 4x4.
14: Ζυγοστάθμιση τροχών, κάρτα καυσαερίων δίζελ και βενζίνης.
10: Διαθέτουμε αμορτισερόμετρο για τον έλεγχο των αμορτισέρ.
14: Φρενόμετρο για τη σωστή πέδηση του οχήματος.
10: Τζογόμετρο για τυχόν φθορές στο σύστημα διεύθυνσης και ανάρτησης.
14: Διορθώνουμε τους προβολείς των οχημάτων που θολώσανε με πλήρη επιτυχία.
10: Ενημερωθείτε για όλες τις υπηρεσίες μας.
14: Car Service Νούλης. Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου στο Πετρίτσι.
10: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 2323-031-939.
15: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
2: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: του Αγίου Μάμα λοιπόν από αύριο. Στείνεται εκεί μπροπανήγυρης. Καλή ενδιαφέρουσα και με αρκετό ξένο κόσμο. Ενώ στο Ιγίνιο, το Ιγίνιο είναι πότε, για χτύπα λίγο Ιγίνιο να δούμε πότε είναι το Ιγίνιο, για να μην μπερδευτούμε, έχουμε χάσει την μπάλα. Αυτές οι εκδηλώσεις είναι πραγματικά, έχουν και μια γραφικότητα. Πότε είναι, Χρήστο?
1: 11 με 20.
0: 11 με 20. Είπαμε Σκίδρα, οι φίλοι μας μας είπε για την Ευκαρπία και άλλα πολλά. Θα πάμε σε μικρό διάλειμμα, θα επιστρέψουμε σε λίγο. Ορίστε, Δημήτρη, τι έλεγες προηγουμένως? Λεφτά που θα βρούμε.
2: Έλεγα ότι όλα καλά, όλα ωραία. Περιγράφεις μια κατάσταση με πολλών δραστηριοτήτων. Για μένα το κυρίαρχο είναι να έχουμε λίγο και το νου μας πώς ζούμε. Δηλαδή, εισοδήματα, αύξηση εισοδημάτων, όλα αυτά κάπου πρέπει να οδηγούν να υπάρχει καλύτερο επίπεδο ποιότητας ζωής και περισσότερα χρήματα στην τσέπη μας. Καλή Βαλκάνη, καλά τα πανηγύρια. Να έχει ουσία αυτό όμως, να μην και κάτι.
0: Εννοείται. Μπορούμε να είμαστε παραγωγικοί, αισιόδοξοι και θετικοί και δημιουργικοί παράλληλα. Γιατί πρέπει να είμαστε ματζίριδες για να βγάλουμε λεφτά? Και επίσης τι να τα κάνουμε? Να μαζεύουμε στην άκρη τα λεφτά, μα δεν τα φάμε, πώς θα κυκλοφορήσει
2: το κουτόχορτο? Δεν τρώμε όμως.
0: Τι εννοείς?
2: Κουτόχορτο δεν τρώμε. Κουτόχορτο εννοώ και δεν μιλάω για τους πολιτικούς. Δεν είναι πολιτικό το ζήτημα. Το ζήτημα είναι να αντιλαμβανόμαστε το χρόνο που περνάει. Δηλαδή, δεν μπορούμε να ζούμε με ένα θα μονίμως. Τώρα ζεις. Δεν ζεις σε 50 χρόνια. Τώρα έχεις οικογένεια. Τώρα οι νέοι θέλουν να κάνουν οικογένεια. Τώρα έχουμε δημογραφικό και θα έχουμε ακόμη χειρότερο τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή, ουσία. Όχι φιωριτούρες. Όχι βιτρίνα.
0: Μάλιστα. Οφ, καλά, μαζεύτηκα. Πρέπει να βοηθήσουμε, λέει ο Διαμαντίδης, τα παιδιά, τα καινούργια, τη νέα γενιά να κάνει παιδιά, να κάνει οικογένεια.
2: Άμα δείτε τα δημογραφικά, βγήκανε στοιχεία για τα σχολεία, ας πούμε. Πρώτα-πρώτα θα εξαφανιστεί το μισό εκπαιδευτικό σύστημα μέσα στα επόμενα 20 με 30 χρόνια. Το μισό εκπαιδευτικό σύστημα. Αν δείτε τα στοιχεία, δεν θα πάρετε σύνταξη. Ξέρετε γιατί δεν θα πάρετε σύνταξη όσοι είστε σήμερα 30 και 35 χρονών? Διότι δεν θα υπάρχει η δυνατότητα από πίσω εργαζόμενων να πληρώνουν το σύστημα για να πάρετε εσείς σύνταξη. Τώρα θα μου πείτε τι μου λες ψηλά λόγια και ό,τι να είναι. Αυτή είναι η ουσία. Η ουσία τη δημιουργείς σήμερα για το αύριο. Αυτό δεν κάναμε και πήγαμε πάνω στον τοίχο το 2009 και το 2010.
0: Και ακόμα εκεί είμαστε, μην το ξεχνάμε. Έτσι, μην ξεχνιάμαστε.
2: Είναι σαν το μυγάκι που κόλλησε τον μπαρμπέι.
0: Επιστρέφουμε σε λίγο.
3: Υγιεινά και νόστιμα νέα από Ταλαντικά Πασιάς. Νέα σειρά ψητά λαντικά, κορυφαίο. Χοιρινό, γαλοπούλα και κοτόπουλο. Το μυστικό συστατικό στα λουκάνικα Πασιάς είναι η μνήμη. Από το 1900 η οικογένεια Πασιάς φτιάχνει λουκάνικα τόσο νόστιμα που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Πασιάς, το καλύτερο για σας. Καλά νέα της ημέρας από τον Μασούτη. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Έφτασε ο καιρός να περάσεις κταίο. Κάνε την καλύτερη επιλογή. Οτοβιζιόν. Με 3 ακταίο στη Θεσσαλονίκη, όπου και αν βρίσκεσαι.
6: Δημήτρη, για πού το βάλες?
7: Πάω κέντρο.
6: Α, στην αγορά για ψωνιά?
7: Όχι.
6: Λαδάδικα για φαγητό?
7: Όχι.
6: Παραλία για καφεδάκι?
7: Ούτε.
6: Πού πας στο κέντρο?
7: Οτοβιζιόν για κταίο.
8: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
0: Έχει πάω σήμερα. Το βραδάκι τι ώρα είναι ο αγώνας? Και μάλιστα ακούγοντας τους δικούς μας εδώ δεξιά και αριστερά, θεωρούν ότι ο αγώνας είναι πολύ κρίσιμος, διότι αν δεν περάσει στην επόμενη φάση ο ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, έστω και της χαμηλότερης κατηγορίας, κινδυνεύει το σύστημα ολόκληρο. Ατέλειωτες.

0: Τώρα η μέρα σήμερα θα είναι ζεστή, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα περισσότερο. Ο καιρός φαίνεται καθισμένο στα επίπεδα, περιμένουμε ανάσης δροσιάς στις επόμενες μέρες για να πάμε σε λίγο στην Νορβηγία, ενώ περιμένουμε τον Πρωθυπουργό να δούμε πώς θα συνεχιστεί το βήμα τώρα στην πλατφόρμα της Μίκρας. Είναι ο Δημήτρης Αναγνωστόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών.
1: Τρία φρεάτια αρισμού και τρεις τετρομικές διασταυρώσεις αναδεικνύει μια συχνά λιγότερο ορατή αλλά εξίσου σημαντική διάσταση των μεγάλων υποδομών. Αυτό που δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι ότι η πραγματική τεχνική πρόκληση της επέκτασης προς Πεδομαριά ήταν η ενοποίηση 6 διαφορετικών συμβάσεων με διαφορετικά τεχνικά αντικείμενα που περιλαμβάνουν από την κατασκευή έργων πολιτικού μηχανικού έως και εξειδικευμένες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις πολλαπλών τεχνικών και λειτουργικών απαιτήσεων σε ένα ενιαίο, ασφαλές και πλήρως διαλειτουργικό σύστημα απόλυτο συμβατό με τη βασική γραμμή του μετρό. Στη συνέχεια, η επέκταση έπρεπε να ενσωματωθεί πλήρως στα κεντρικά συστήματα ελέγχου και λειτουργίας μέσα από εκτεταμένες δοκιμές, ελέγχους και επιστοποιήσεις που διασφάλισαν την επιχειρησιακή ετοιμότητα του συνόλου.
0: Ο Δημήτρης Αναγνωστόπουλος είναι Γενικός Γραμματέας Υποδομών. Θα επιστρέψουμε σε λίγο, ακούσουμε για λίγο τον Πρωθυπουργό όταν ανέβει στο βήμα. Νομίζω θα ανέβει. Και θα πάμε και στην Νορβηγία. Μίλησα πριν από λίγο με τον κύριο Χαστά. Επομένως θα ρίξουμε μια ματιά και στην προετοιμασία στο βορρά. Σε λίγο συνέχεια.
2: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
3: Τάκι, καφέ.
4: Μην δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλυπη σήμερα.
3: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο. Ο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των Φορόλ.
4: Καφέ από τα Φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
5: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Εσπρέσο Φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφές σου. Επιστροφή την Κυριακή με Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5. Δημοτικό ραδιόφωνο Πολυγύρου 90,8 στη Χαλκιδική και στο δίκτυο arthes.gr. Με την υποστήριξη της Belco Systems, της εταιρείας που δίνει σύγχρονες και αξιόπιστες λύσεις για κάθε επαγγελματικό και οικιακό χώρο. Με ποιότητα, αισθητική και συνέπεια που κάνουν τη διαφορά. Belco Systems.
2: Προστατευτείτε από τα έντομα με τις αξιόπιστες ποιοτικές σίτες Belco Systems. Σχεδιασμένες με βάση τις ανάγκες σας, συνδυάζουν την άριστη λειτουργία με την απαράμιλη ποιότητα και αισθητική. Τα κορυφαία αντικονοπικά συστήματα Belco Systems είναι επιστοποιημένα, εργονομικά, μεγάλης αντοχής και προσαρμόζονται σε κουφώματα κάθε τύπου. Belco Systems και πείτε τέλος σε μύγες, κουνούπια και ενοχλητικά έντομα. Belco Systems στο belco.gr και σε συνεργαζόμενα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Belco. Έχουμε σύστημα, έχετε ηρεμία.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
8: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλα όλες τις κτηριακές υποδομές ονεινώσεων.

0: Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρυυση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
1: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
4: Σε καλό σου με τρόμαξες. Στη σειρά σου καλέ. Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα. Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
5: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
6: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: Ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη, καλημέρα σας και καλό πρωινό. Θερμός χαιρετισμός στο μυαλό μου, Σαμοθράκη, τις δύο τελευταίες μέρες. Φαίνει κάτι παλιόφιλο που με ξεσηκώνει, όπως ξεσηκώνει και εσάς. Ο Δε Διαμαντίδης λέει: μαζευτείτε γιατί φτάνει. Κρατάτε ξύλα για το χειμώνα. Λοιπόν, ωραία, πριν πάμε στην Νορβηγία, στην εξέλιξη της εκπομπής, όχι τώρα αμέσως, ένα δωράκι για δύο φίλους ακροατές στα πλαίσια της προβολής της E-Way, του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου και της συνεργασίας στον τομέα. Η εταιρεία μας στέλνει ένα δωράκι με 100 ευρώ διελεύσεις για δύο ακροατές, ακροάτριες του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Στην εξέλιξη, μην βιάζεστε, σας παρακαλώ, θα σας πω πώς θα το κάνω. Έτσι, άρα στην εξέλιξη, σήμερα Πέμπτη, έχουμε και ένα δωράκι από 100 ευρώ διελεύσεις σε όλους τους αυτοκινητόδρομους με πομποδέκτη. Αν δεν έχετε πομποδέκτη, θα σας δώσουν και πομποδέκτη. Ναι, Χριστό.
1: Εσύ πάντως που επιθυμείς σπουδές με διεθνή αναγνώριση και πτυχίο επαγγελματικά ισοδύναμο με αυτά των ελληνικών κρατικών πανεπιστημίων, η επιλογή είναι μία. Σπούδασε βιοιατρική, διαιτολογία και διατροφολογία, ψυχολογία, αγγλική φιλολογία, αθλητικές επιστήμες και προπονητική, διοίκηση επιχειρήσεων και τουριστικά, πληροφορική και διεθνείς σχέσεις στο New York College Θεσσαλονίκης. Το μόνο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία ίδρυσης και λειτουργίας μη κρατικών πανεπιστημίων στο εξωτερικό. New York College Θεσσαλονίκης, Εγνατία 138, περιοχή Καμάρα, 2310-88-98-79, ή μπαίνεις στο nyc.gr.
0: Παράλληλα και στα έγκατα της γης στη Μίκρα, ο κύριος Εξάρχου, διευθύνων σύμβουλος της...
2: Ο οποίος γνωρίζει όχι μόνο το που γίνεται
0: Actor.
2: Το έργο, αλλά γνωρίζει και την τελευταία τεχνική λεπτομέρεια, σας βεβαίω, του έργου. Γνωρίζει ακόμα και το Bugs. Γνωρίζει ίσως και τεχνικές λεπτομέρειες που δεν θα περίμενε κανείς να ξέρει. Και είναι το drive του κυρίου Πρωθυπουργού που μας έχει φέρει σήμερα εδώ, στην κατάσταση που βρισκόμαστε, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πρωθυπουργέ.
0: Ο διευθύνων σύμβουλος, ο κύριος Εξάρχου της Actor.
2: Είναι όμως σημαντικό σήμερα εγώ να ευχαριστήσω τους ανθρώπους της Actor. Οι δικοί μας άνθρωποι, οι οποίοι έδωσαν την ψυχή τους για να τελειώσει το έργο, για τους οποίους, Σπύρο Καλαϊτζή, σας ευχαριστώ δια του προσώπου σου άλλους. Και θέλω να πω για κάτι άλλο που είναι εξίσου σημαντικό. Σταθήκαμε τυχεροί με ένα συνεργάτη, τη Χιτάτσι. Μπάρμπαρα εν Μίμο, thank you very much. Without you it would not have been possible, and especially με Τρώω Καλαμαριάς. Θέλω να πω ότι η Χιτάτσι στάθηκε ένας πραγματικά πολύτιμος συνεργάτης τα τελευταία χρόνια. Έκαναν όχι μόνο ό,τι η σύμβαση επέβαλε και τους υποχρέωνε να κάνουν, αλλά πολύ περισσότερα. Βοήθησαν σαν Έλληνες για ένα μετρό για το οποίο θα είμαστε όλοι υπερήφανοι. Τους ευχαριστώ δημοσία. Θεωρώ ότι συνεργασίες σαν και αυτές είναι αναγκαίες για να ολοκληρώνονται έργα μεγάλα. Και μεγάλο είναι το έργο του Μετρό Θεσσαλονίκης και η επέκταση στην Καλαμαριά. Όχι διότι μόνο είναι ένα μεγάλο σε προϋπολογισμό έργο. Μεγάλα είναι τα έργα που επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών. Και το σημερινό θα αλλάξει τη ζωή πολλών κατοίκων της Θεσσαλονίκης, για το οποίο δικαιούμεθα όλοι να είμαστε υπερήφανοι και χαρούμενοι. Τέλος, να πω και δύο κουβέντες για μας, για την Actor. Το Μετρό Θεσσαλονίκης έχει περάσει περιπέτειες, πολλές στο παρελθόν και μεγάλες χαρές. Η ιστορία του δεν είναι διαφορετική από την πρόσφατη ιστορία της Actor, αλλά θα ήθελα να πω και της ελληνικής οικονομίας. Περάσαμε από στάδια μεγάλης ταλαιπωρίας, μεγάλης περιπέτειας, για να φτάσουμε σήμερα, όχι μόνο παραδίδοντας αυτό που προηγουμένως είπα, ότι είναι το πιο σύγχρονο μετρό στην Θεσσαλονίκη, στην Ευρώπη, αλλά ταυτόχρονα με μία Actor αναγεννημένη πλήρως. Μόλις τώρα τον Ιούλιο ολοκληρώσαμε τη μεγαλύτερη, θεωρώ εγώ, αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που έχει επιτευχθεί στην Ελλάδα, ταυτόχρονα με την έκδοση ενός διεθνούς ομολόγου, και λάβαμε όχι μόνο ένα δις, αλλά ενδιαφέρον για επένδυση της τάξης των 2,5 και 3 δις σε ό,τι αφορά την εμπιστοσύνη που δείχνει πλέον η διεθνής κοινότητα, όχι μόνο στο πρόσωπο της Actor, την τεχνική της επάρκεια. Στοιχείο του ότι παραδίδουμε τα έργα ήταν ένας λόγος για τον οποίο μας εμπιστεύτηκε η ευρωπαϊκή, η διεθνής αγορά, αλλά ταυτόχρονα αντικατροπτίζει και αυτό που λέω τον τελευταίο καιρό, ότι το τελευταίο τουλάχιστον ένα έτος έχουμε αρχίσει και βλέπουμε τα αποτελέσματα των κόπων των προηγούμενων 7 ετών. Είναι η πρώτη φορά, τουλάχιστον στα 60 δικά μου χρόνια, που βλέπω πραγματικό διεθνές ενδιαφέρον μεγάλων ξένων φαντς και τραπεζών να θέλουν να αναλάβουν στην Ελλάδα κίνδυνο, ελληνικό κίνδυνο, δηλαδή equity, όχι μόνο debt. Εάν συνεχίσουμε έτσι, με την ανάπτυξη που έχει η ελληνική οικονομία και με εταιρείες όπως θα πω σαν την Actor, που σήμερα πιστεύω και είμαι υπερήφανος και θεωρώ ότι είναι η μεγαλύτερη, η πιο δυνατά κεφαλαιοποιημένη τεχνική εταιρεία στην Ανατολική Ευρώπη, θα μπορέσουμε να κάνουμε πολλά άλλα τέτοια έργα στο μέλλον. Ελπίζω τίποτα να μην εμποδίσει αυτή την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, ο κύριος Εξάρχου, ο Άκτορας μπήκε στο παιχνίδι. Δημήτρη, να θυμηθούμε πριν ανεβεί ο Πρωθυπουργός, νομίζω.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Εξάρχου. Το μετρό της Θεσσαλονίκης έχει μια μακρά ιστορία.
4: Ο Άκτορας έχει μπει στο παιχνίδι επί της ουσίας πολλά χρόνια πριν, όταν κατέρευσαν. Κατέρευσε στη βασική γραμμή, αν θυμάμαι καλά, η ΑΕΓΕΚ. Μετά κατέρευσε η Ιόνιος που πήγε στη θέση της. Όταν λοιπόν φτάσαμε στο σημείο να σηκώσουν τα χέρια κυβερνήσεις και τράπεζες, γιατί η βασική γραμμή, ξαναλέω, όχι Καλαμαριένα, ήταν για Φούντο, τότε, για να μην πάω ακόμη πιο πίσω τώρα και θυμηθώ το βασικό μέτοχο, τέλος πάντων, είναι άλλες εποχές. Τότε φωνάξανε οι τράπεζες, γιατί τους έμεινε το έργο στα χέρια, στη βασική γραμμή. Φωνάξανε τον Άκτορα και επί της ουσίας ο Άκτορας επί μετοχικής...
5: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Syndicate. Πωλείτε αγροτεμάχιο 10 στρεμάτων στο αγρόκτημα κίνησης στο Άνω Λιβάδι, Ανατολική Διόρυγα, αριθμός Διόρυγας 3Δ1, στο δρόμο κίνησης Τριμονοχωρίου. Το αγρόκτημα είναι ισοπεδωμένο με λέιζερ. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 23 25 0 22 744.
6: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
7: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
6: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης, σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
7: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ, φορτηγά από 99 ευρώ, φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ, δίκυκλα από 20 ευρώ, τρακτέρ από 30 ευρώ, σκάφη από 40 ευρώ.
6: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ίκας Ερών. Τηλέφωνο 23 21 0 64 610, κινητό 6977 68 66 88.
7: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
6: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
8: Ξοδέψατε ποτέ παραπάνω από ό,τι σχεδιάσατε για μία ανακαίνιση? Μήπως η εγγύηση ήταν ασαφής? Αυτές οι αβεβαιότητες τελειώνουν εδώ.
9: Η GA Design and Construction σας προσφέρει μια ξεκάθαρη συμφωνία. Σχεδιάζουμε μαζί σας. Επιλέγουμε τα προϊόντα από την τεράστια δική μας γκάμα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
8: Η GA Design and Construction μας εγγυήθηκε την ποιότητα και τήρησε ακριβώς τον προϋπολογισμό. Δεν υπήρχαν εκπλήξεις. Με μόνιμο προσωπικό και εγγύηση πάνω στη δουλειά μας, η ποιότητα είναι πάντα σε πρώτη προτεραιότητα. Ανακαινήστε και κατασκευάστε με σιγουριά. Εμπιστευτείτε μας.
9: GA Design and Construction. Για επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία ή τη δική σας κατοικία. Τώρα και με νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 23 210 37 107 ή βρείτε μας στην ιστοσελίδα μας gadc.gr.
10: Η AutoCars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα. Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
11: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
10: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
11: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
10: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Auto Cars Courtesis θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
11: Auto Cars Courtesis.
10: Α είσοδος Ηράκλειας.
11: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 69 09 722 909.
10: Auto Cars Courtesis. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
12: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
13: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
12: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
13: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
12: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
13: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
12: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
13: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
12: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση. Ζήστε ένα αυθεντικό παραδοσιακό γλέντι στο Στριμονοχώρι. Ο Ιερός Ναός Τιμίου Προδρόμου Στριμονοχωρίου σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό διήμερο κατάνοιξης αλλά και κεφιού με αφορμή την εορτή της αποκεφαλίσεως του Ιωάννου Προδρόμου. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Στις 7.30 το απόγευμα, μέγας πανηγυρικός εσπερινός με ταρτοκλασίας. 9 το βράδυ, μεγάλη λαϊκοποντιακή βραδιά στον προαύλιο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου. Ελάτε να χορέψουμε και να διασκεδάσουμε μέχρι το πρωί. Στη σκηνή ανεβαίνουν Τσιφτελίδης Γιώργος, λύρα και τραγούδι. Θέμης Ξανθόπουλος, κλαρίνο. Γιώργος Μάρκογλου, μπουζούκι. Γιώργος Λατίνης, τύμπανα. Σάκης Παντάς, αρμόνιο και επιμέλεια ήχου. Για τη γεύση και την εξυπηρέτησή σας, το catering αναλαμβάνει η αγαπημένη καντίνα Βαλάντης με λαχταριστές επιλογές. Σάββατο 29 Αυγούστου, 7.30 το πρωί, όρθρος και πανηγυρική θεία λειτουργία. Σας περιμένουμε όλους.
14: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
15: Το κλείσιμο του κεφαλαίου Μετρό Θεσσαλονίκης, όπως το ξέρουμε μέχρι σήμερα, διδάσκει σημαντικά και εικοφαντικά ότι για την επιτυχία απαιτείται η αίσθηση ευθύνης που φέρνει η πολιτική ωριμότητα. Δεύτερον, το μάθημα που παίρνουμε είναι πως για να πετύχουμε το στόχο του να δούμε όσο πιο γρήγορα είναι εφικτό εργοτάξια στην Επτάλοφο, την Μενεμένη, τον Εύωσμο, το Κορδελιό, τη Νεάπολη, τη Σταυρούπολη, την Ευκαρπία και αργότερα τη Τούμπα, τη Χαριλάου και το αεροδρόμιο φυσικά. Κυρίως για να δράξουμε τους πρώτους διαθέσιμους χρηματοδοτικούς πόρους απαιτείται η μεγαλύτερη δυνατή τεχνική ωριμότητα. Οι άνθρωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αγαπητέ μου κύριε Επίτροπε, και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων που βρίσκονται ανάμεσά μας, θεσμών στους οποίους οφείλουμε ευχαριστίες για ό,τι εγκαινιάζουμε σήμερα, κυρίως όμως για τη μοναδική ανοχή που επέδειξαν κρατώντας το μετρό της Θεσσαλονίκης σε τρία κοινοτικά πλαίσια στήριξης, είμαι σίγουρος ότι κουνούν συγκαταβατικά το κεφάλι τους. Σε αυτή την κατεύθυνση δουλεύουμε σήμερα τόσο στο Υπουργείο όσο και στην Ελληνική Μετρό και επιτρέψτε μου να ισχυριστώ ότι είμαστε πολύ κοντά στο καλύτερο αποτέλεσμα. Οι συνομιλητές μας στη διαρκή διαβούλευση με τους εκπροσώπους της πόλης μπορούν να το διαβεβαιώσουν. Σας είπα αθόρυβα και συστηματικά. Και επειδή ανέφερα την Ελληνικό Μετρό, θέλω μια τελευταία επισήμαση. Το μετρό της Θεσσαλονίκης, αυτό που η πόλη ήδη γνωρίζει και απολαμβάνει, σχεδιάστηκε κάπου στις αρχές του 2000. Επελέγει η πιο σύγχρονη για την εποχή τεχνολογία, πολλά βήματα μπροστά από το μετρό που είχε ήδη αρχίσει τότε να παραδίδεται στην Αττική. Αυτήν απολαμβάνουμε λοιπόν και για αυτήν καμαρώνουμε σήμερα όλοι οι Θεσσαλονικείς. Ξέρετε γιατί? Επειδή τότε Αττικό Μετρό μπορούσε να σχεδιάσει ένα υπερσύγχρονο μετρό, επειδή τότε Αττικό Μετρό ήταν και παραμένει ακόμα και σήμερα η δημόσια επιχείρηση που είναι προϊόν και φέρει την κληρονομιά των μεταρρυθμιστικών πρωτοβουλειών της κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και την προσωπική σφραγίδα του πρόσφατα εκλειπώντος Στέφανου Μάνου. που την όπλησαν με την επιχειρησιακή κουλτούρα και την τεχνογνωσία μίας από τις μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες του κόσμου, κάτι το οποίο διατηρεί και σήμερα. Εμπιστευτείτε, και αυτή η παρέννησή μου δεν αφορά μόνο τη Θεσσαλονίκη, την ελληνικό μετρό και για το μέλλον. Τιμά το ελληνικό δημόσιο.
0: Ο κ. Σταχιάς.
15: Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Πολλά μπορεί να επισημάνει κανείς σαν μεγάλο μάθημα από την ιστορία αυτή, καθώς μόνο και η περιγραφή του κυρίου Ταχιάου για τα τρία κοινοτικά πλαίσια και την ανοχή που επέδειξαν στη να κρατήσουν ζωντανό το μετρό της Θεσσαλονίκης είναι αρκετό.
4: Ο εξάρχο του Άκτορα το είπε ακριβώς όπως είναι, δηλαδή άμα δεις πώς ταλαιπωρήθηκε η ελληνική οικονομία, έχει ανάλογη ταλαιπωρία έχει το
0: ναι,
4: μετρό.
0: Έτσι, έτσι. Θα επιστρέψουμε σε λίγο. Καλή σας μέρα και καλό πρωινό. Μερικά πράγματα πρέπει να τα καταλάβουμε σε βάθος. Δεν υπάρχει έννοια, δεν ξέρω. Ανοίγουν πολλά κεφάλαια προς κάθε κατεύθυνση. Στην επόμενη φάση, για να προχωρήσει η χώρα, πρέπει να τελειώσουμε τα παραμύθια, τα ψέματα και τις διθενιές από κάθε κατεύθυνση. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Αντέξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
2: Καθαριότητα σπιτιών.
3: Nexus.
2: Καθαριότητα επαγγελματικών χώρων.
3: Nexus.
2: Καθαριότητα βιομηχανικών χώρων.
3: Nexus.
2: Πότε?
3: Άμεσα. Μόλις υπάρξει η ανάγκη.
2: Πώς?
3: Με έμπειρους επαγγελματίες καθαριστές και σύγχρονα μέσα.
2: Αποτέλεσμα.
3: Θα μας δώσετε συγχαρητήρια. Εμείς είμαστε για τα δύσκολα. Η ποιότητα στην καθαριότητα λέγεται Nexus.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Οι συσκευές ψήξης που συνδυάζουν κομψό σχεδιασμό και προηγουμένες λειτουργίες για κάθε ανάγκη είναι Μιντέα. Γιατί η Μιντέα διαθέτει μια τεράστια ποικιλία από δίπορτα ψυγεία, τετράπορτους ψυγειοκαταψύκτες και ψυγεία ντουλάπες που προσφέρουν τη μέγιστη πρακτικότητα και άνεση για να αποθηκεύσετε τα τρόφιμά σας τακτοποιημένα και εύκολα προσβάσιμα. Στην Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης στην Κορδελιό θα δείτε μια πλήρη γκάμα από συσκευές ψήξης Μιντέα και θα τις αποκτήσετε στη χαμηλότερη τιμή και με 3 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
7: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
8: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
7: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
8: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρόε μανιφίκ.
9: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwins σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Smart to school στο flip.gr με super τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτεκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά. Έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
12: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
13: Ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη, καλημέρα σας και καλό πρωινό. Περισσότερα από την πλατφόρμα, από Βάθρα, σε λίγο. Για την ώρα, για να σας ξαφνιάσω λίγο, ένα δωράκι σε δύο ακροατές ακροάτες που θα καταφέρουν να βγάλουν γραμμή συμπτωματικά και τυχαία στα οχτάρια. Δεν λέω τίποτα περισσότερο, παρά μόνο ότι κάποια στιγμή, στο επόμενο διάστημα, θα ανοίξω από μία φορά τη γραμμή οχτάρια. Η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου προσφέρει 100 ευρώ δωράκι για τον καθένα από εσάς, για δύο, για ηλεκτρονικές διελεύσεις στα διόδια με πομποδέκτη e-way σε όλους τους αυτοκινητόδρομους. Όχι αυτοκίνητα εταιρικά, έτσι, όχι αυτοκίνητα και δεν μεταβιβάζεται το δώρο σε άλλους. Η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου με σλόγγαν e-way καλοκαίρι χωρίς διόδια μας στέλνει ένα δωράκι και θερμοευχαριστούμε. Έκανα τελευταία Φύγα στη Χαλκίδα χρησιμοποιώντας δηλαδή τους αυτοκινητοδρόμους, μπαίνοντας στο πρώτο κομμάτι εδώ της Νέας Εγνατίας, το οποίο είναι υποκατασκευή ουσιαστικά, και μπαίνοντας στο Ηγίνιο στον αυτοκινητόδρομο Αιγαίου, μετά μπήκα στην Κεντρική Οδό, στη Μάη Οδός και τα λοιπά, η Νέα Οδός και τα λοιπά. Σιγά σιγά καταφέραμε τα τελευταία χρόνια, συμπληρώνουμε την Εγνατία, η Εγνατία έμεινε πίσω, η παραχώρηση άργησε. Τώρα μπαίνουμε στην κατασκευή και στις διορθώσεις, αλλά συμπληρώνουμε ένα δίκτυο στο οποίο, εθνικό δίκτυο αυτοκινητοδρόμων, αργά. Στην ίδια κατάσταση όπως βλέπουμε τις υποδομές μας σε πολλούς τομείς, όπως για παράδειγμα το μετρό της Θεσσαλονίκης. Δεν πρέπει να χάσουμε τις δυνάμεις μας, δεν πρέπει να απογοητευτούμε και να τα βροντίξουμε κάτω, να σηκωθούμε να φύγουμε. Όποιος του δίνονται από τα νέα παιδιά προοπτικές, εννοείται οι δρόμοι είναι ανοιχτοί και οι εποχές καινούργιες με νέα δεδομένα. Όσοι μένουμε εδώ όμως θα αγωνιστούμε με σύνεση και σε συνδυασμό με πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν με πολλή δουλειά και συνεργασία και όχι πολλά λόγια και ψεύτο απατεωνιές, γιατί έρχονται και εκλογές με αέρα πατέρα. Λοιπόν, δύο ακροατές, ακροάτριες, όποιος καταφέρει να βγάλει γραμμή.

0: ξέρει. Για να δούμε ποιος τυχερός ή τυχερή. Ποιος είναι στη γραμμή?
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ποιος είναι στη γραμμή?
1: Ο Παναγιώτης.
0: Πού σε βρίσκω, Παναγιώτη?
1: Στη δουλειά.
0: Τι εννοείς?
1: Με φορτηγό είμαι. Δόξα τω Θεώ, έχουμε δουλίτσα.
0: Ωραία.
1: Καλά είμαστε.
0: Ζεστούλα έξω πολύ για...
1: Εντάξει. Έχει ζεστούλα. Έχει ζεστούλα. Το πρωί.
0: Τελευταίες μέρες είναι πολύ ζεστές. Μας ξάφνιασε ο Αύγουστος. Κρατάει ο καιρός περίεργα. Από τη μια μεριά είναι θετικό, από την άλλη μεριά όμως λίγο μας βασάνισε. Πήρατε άδεια?
1: Δεν σταματάω, δυστυχώς. Με κακοφαίνεται πολύ όταν γυρνάω. Προτιμούσα από το Κυριακά.
0: Ωραία, μην κλείστε παρακαλώ. Ένα δωράκι από την Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου. E-Way, έχετε πομποδέκτη?
1: Έχω, ναι.
0: Έχετε, ωραία. Μην κλείσετε λίγο, σας παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ.

0: εργαζόμενος των εταιριών.
1: Ο κύριος Δήμας, ο υπουργός, είναι στο βήμα.
2: Το στοίχημα της πόλης από εδώ και πέρα, το μεγάλο, είναι το θαλάσσιο μέτωπό της. Η πόλη είναι αυτή που είναι επειδή έχει αυτή την επαφή με τη θάλασσα. Από τον Έκτο Προβλήτα και το λιμάνι.
1: Ακόμα και η Χαλκιδική είναι επέκταση της πόλης.
3: Σωστό.
1: Το καταλάβουμε δηλαδή.
2: Λοιπόν, αν δεν αναπτυχθεί το θαλάσσιο μέτωπο προς όλες τις κατευθύνσεις, όλες.
1: Και όλες τις διαστάσεις.
2: Ναι.
1: Μαρίνα,
2: τα πάντα, τα πάντα.
1: Σκαφών, υποδομές από ξενοδοχεία, υποστήριξη σε δρόμους, αεροδρόμιο με διασυνδεσιμότητα.
2: Τα πάντα. Αν δεν αναπτυχθεί το θαλάσσιο μέτωπο.
1: Δημήτρη μου, πόσο χρονών είσαι?
4: Εγώ 50 ακριβώς.
1: 50 ακριβώς.
4: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, γερός να είσαι. Στα επόμενα 20 και 30 χρόνια εσύ πρέπει να τα δεις αυτά τα πράγματα. Κατάλαβες, δηλαδή. Πρέπει να τα δεις. Εμείς που είμαστε λίγο μεγαλύτεροι μπορεί να μην μπορέσουμε να τα δούμε, αλλά τα παιδιά μας. Δηλαδή να αισθανόμαστε περήφανοι γιατί κάτι κάναμε. Σήμερα ακόμα έχουμε απολογίες. Ακόμα πρέπει να εξηγήσουμε στα παιδιά μας τι αγώνα έχουν μπροστά τους και τι πρέπει να διορθώσουν. Και πόσο πρέπει να πιστέψουν στην πατρίδα τους. Αλλιώς δεν γίνεται.
2: Το κράτος είναι καλό όταν έχει λεφτά όμως. Γιατί το κράτος γίνεται για όλους κακό όταν δεν έχει λεφτά. Απλά το ελληνικό κράτος έπαψε έναν αυτό που ξέρετε. Πάρε χρεοκοπία.
1: Και δεν θα γίνει ποτέ πάρε.
2: Ακριβώς. Τελείωσε. Θα πρέπει να γίνει αντιληπτό. Πρέπει να ανοίξουμε το μυαλό μας.
1: Ποιος είναι?
2: Και να καταλάβουμε ότι θα πρέπει να μπουν και οι ιδιώτες στο παιχνίδι, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά.
1: Δεύτερος τυχερός, ο Μιχάλης. Τα κορίτσια είναι πίσω. Έχουν μείνει πίσω, έτσι δεν είναι, Μιχάλη? Σε πολλά πράγματα έχουν μείνει πίσω τα κορίτσια, δεν μας μιλάνε πρώτα απ' όλα. Επομένως, Μιχάλη, πού σε βρίσκω, Μιχάλη?
5: Τώρα είμαι κοντά στο λιμάνι, στα Τζάμπο, κοντά.
1: Ναι.
5: Δουλεύω στη δουλειά.
1: Βγαίνεις
5: είναι...
1: μέσα ή έξω? Φεύγεις
5: έξω. Πωλήσεις σε πωλήσεις έξω στη γύρα.
1: Πολλά χιλιόμετρα λοιπόν.
5: Ναι.
1: Ωραία, η αυτοκινητόδρομος Αιγαίου μας δίνει 100 ευρώ δωράκι στο Μιχάλη για ηλεκτρονικές διελεύσεις από τα διόδια. Πομποδέκτη έχεις?
5: Όχι, Στέφανε, δεν,
1: δεν έχεις. Ωραία, για μισό λεπτά και λίγο θα σου στείλω το πομποδέκτη.
5: Ευχαριστώ πολύ, Στέφανε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά. Ο φίλος ακροατής είναι ο δεύτερος, επομένως μην καλείτε άλλοι. Ο Μιχάλης είναι ο τυχερός. Κορίτσια, δεν μας μιλάτε, έτσι. Ο κύριος Δήμας στο μικρόφωνο.
6: Θα εξυπηρετεί το σύνολο των πολιτών, τους επισκέπτες και θα αναβαθμίσει την καθημερινότητα της ζωής όλων μας.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι ανεβαίνει στο βήμα ο κύριος Πρωθυπουργός. Θα τον ακούσουμε. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι στην εξουσία, Δημήτρη μου, 2 τετραετίες.
7: Σεβασμιότατη.
1: Έτσι.
7: Ωραία, κύριε, κυρίες και κύριοι δήμαρχοι, αγαπητοί συνάδελφοι,
1: είναι αλήθεια ότι ξέμπλεξαν την ιστορία που ήταν περιπεπλεγμένη πολλές φορές?
7: Είμαστε καλά το Νοέμβριο του 2004. Πάτησα το κουμπί στο αμαξοστάσιο και μπήκα τότε στο παρθενικό δρομολόγιο του μετρό Θεσσαλονίκης από την Νέα Ελβετία προς τον νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Σήμερα, στους 13 αυτούς πρώτους σταθμούς, προστίθονται ακόμα 5. Και μαζί τους 15 καινούργιοι σειρμοί, διαμορφώνοντας συνολικά μια διαδρομή σχεδόν 15 χιλιόμετρων, που φτάνει πια μέχρι την Ομαρχία, την Καλαμαριά, την Αρετσού, τη Νέα Κρίνη, τη Μίκρα. Κυρία Δήμαρχε, είχατε την ευκαιρία χθες πρώτη να ξεναγηθείτε σε αυτήν την τόσο σημαντική επέκταση του μετρό για την πόλη της Καλαμαριάς και σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Νομίζω ότι και η ίδια η πόλη δεν έχει αντιληφθεί πόσο θα αλλάξει η ποιότητα ζωής και πόσο θα αναβαθμιστεί η αξία της με αυτήν την πολύ σημαντική δημόσια επένδυση. Δεν πρόκειται να σας κουράσω με αριθμούς, τα είπαν εξάλλου όλα οι προλαλήσαντες και νομίζω ότι έπρεπε σήμερα να δώσουμε τον λόγο σε πολλούς για να καταδείξουμε το συλλογικό χαρακτήρα αυτής της μεγάλης προσπάθειας για να φτάσουμε σήμερα στο σημείο το οποίο βρισκόμαστε. Για μένα όμως το πιο σημαντικό είναι οι ίδιοι οι πολίτες να αναγνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο έχει αλλάξει η καθημερινότητα στην πόλη τους. Πόσο καινούριος συγκοινωνιακός χάρτης έχει βελτιώσει, κύριε Δήμαρχε, κυρία Δήμαρχε, την καθημερινότητα των Θεσσαλονικιών. Όχι μόνο η κατασκευή αλλά και η επέκταση του μετρό, τα πολλά καινούργια ηλεκτρικά λεωφορεία συνθέτουν πια έναν διαφορετικό συγκοινωνιακό χάρτη για την πόλη. Θέλω να θυμίσω για ακόμα μια φορά ότι για να φτάσουμε στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα χαμογελαστοί, να υποδεχόμαστε ουσιαστικά την ολοκλήρωση της βασικής γραμμής του μετρό έτσι όπως αυτή είχε σχεδιαστεί, χρειάστηκαν να περάσουν σχεδόν, αγαπητέ Νίκο, 40 χρόνια, ενώ για πολύ καιρό. Το μετρό της Θεσσαλονίκης ήταν συνώνυμο με την κυβερνητική αδιαφορία, με την αναποτελεσματικότητα, το πιο σύντομο ανέκδοτο στην πόλη, με αποκορύφωμα βέβαια κάποια εγγένεια παροδία. Αυτά όμως ευτυχώς ανήκουν στο παρελθόν. Η πόλη μπορεί να καμαρώνει ένα μετρό το οποίο είναι από τα πιο σύγχρονα και όμορφα στην Ευρώπη, πλήρως αυτοματοποιημένο, με τακτικά δρομολόγια, με προσωπικό ασφαλείας, με πρόσβαση για όλους, κυρίως τους συμπολίτες μας, με αναπηρία. Με ένα από τα πιο φτηνά εισιτήρια, να το τονίσουμε και αυτό, και ακόμα χαμηλότερο μάλιστα για μαθητές, φοιτητές, πολυτεχνούς και τους συμπολίτες μας άνω των 65. Δικαιώνοντας έτσι το δύσκολο στοίχημα που η κυβέρνησή μας έβαλε από την αρχή. Ναι, για να μπορέσουμε σήμερα να σταθούμε μπροστά σας και να πούμε με αυτοπεποίθηση το είπαμε και το κάναμε. Και ίσως πουθενά αλλού όσο στο μετρό της Θεσσαλονίκης αλλά και στην εκβάθρον ανάταξη του συγκοινωνιακού χάρτη της πόλης δεν αποτυπώνεται εντονότερα η πεποίθηση που καθοδηγεί τη δράση μας ότι τα μεγάλα έργα υποδομής αλλά και οι σημαντικές μεταρρυθμίσεις που πολλοί πίστευαν στην Ελλάδα ότι αυτά δεν γίνονται όμως γίνονται αρκεί να έχει κανείς σχέδιο και επιμονή να βάζει το μακροπρόθεσμο καλό πάνω από το πρόσκαιρο κόστος και να ξέρει να δίνει λύσεις στα προβλήματα αφού αναπόφευτα κάθε μεγάλη αλλαγή συναντά δυσκολίες. Στο μετρό της Θεσσαλονίκης ήταν πολλές, σεβασμιότατε τα γνωρίζετε και εσείς καλά, πολλές οι ενστάσεις, οι διαμαρτυρίες, οι προσφυγές καθυστέρησαν το έργο, αύξησαν το κόστος τους και σε συνδυασμό με την πολιτική ατολμία και τη γραφειοκρατία κράτησαν για πάρα πολύ καιρό το έργο στα χαρτιά και τις λαμαρίνες στους δρόμους με τεράστιο κόστος και για την κοινωνία και για την πολιτεία αλλά και οι αντικειμενικές προκλήσεις όπως η εξέβρεση της χρηματοδότησης και ναι, αγαπητέ μου Επίτροπε, αξίζει να θυμίζουμε ότι και το έργο αυτό συγχρηματοδοτήθηκε από πολύ σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους. Η ευθύνη προστασίας της μοναδικής, κύριε Δήμαρχε, πολιτισμικής κληρονομιάς της Θεσσαλονίκης. Όλα αυτά κατάφεραμε και τα ξεπεράσαμε, τα πετύχαμε, έτσι ώστε να μπορέσουμε σήμερα να είμαστε αυτήν την χαρούμενη μέρα έτοιμοι στις 3 το μεσημέρι να θέσουμε σε λειτουργία το μετρό το οποίο θα συνδέσει πια τη Θεσσαλονίκη με την Καλαμαριακή. Γιατί τα αναφέρω όλα αυτά. Η βασική γραμμή του μετρό έχει μπει πια για τα καλά στη ζωή των Θεσσαλονικιών. Μπορεί για κάποιους να θεωρείται σήμερα ένα αυτονόητο και κεκτημένο. Όμως, σας διαβεβαιώνω, όλα αυτά δεν ήταν καθόλου δεδομένα. Και αξίζει αυτή τη μέρα να θυμηθούμε τις μεγάλες μάχες που δώσαμε κόντρα στις δυνάμεις της άρνησης και της ακινησίας, αναλαμβάνοντας βέβαια και το ανάλογο κόστος. Και αυτή η ολοκλήρωση της βασικής γραμμής του μετρό με τις δύο πλέον
0: διακλαδώσεις του είναι απτή απόδειξη ότι η Ελλάδα μπορεί να κάνει σταθερά μεγάλα βήματα μπροστά υπερβαίνοντας τις αντιστάσεις. Με τη Μακεδονία βέβαια και τη Θεσσαλονίκη όχι απλά να ανεβάζουν ταχύτητα αλλά να βρίσκονται σήμερα στην πρώτη γραμμή, το ξαναλέω, στην πρώτη γραμμή των μεγάλων έργων υποδομής που γίνονται στην πατρίδα.
8: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική.
9: Η ώρα είναι 11. Ούτε πιο νωρίς, ούτε πιο αργά.
10: Σημείωσε την ημερομηνία. Πάρε την παρέα σου και ετοιμάσου για μια εμπειρία που θα θυμάσαι για καιρό. Την 5η 27 Αυγούστου, ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού. Ο προάβλιος χώρος των Λουτρών Σιδηροκάστρου μετατρέπεται σε μια μεγάλη πίστα.
11: Εκεί πίστευτα φορείς.
10: Ο κορυφαίος Ματθαίος Τσαχουρίδης έρχεται για μια καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση που θα ξεσηκώσει τα πλήθη.
11: Εμέν, εμέν, εμέν και σεν πουλόπον.
10: Μαζί του στη σκηνή ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα γεμάτο ρυθμό, πάθος και αστήρευτη ενέργεια. Στο χώρο θα διατίθεται άφθονο φαγητό και ποτό για να απολαύσεις τη βραδιά όπως της αξίζει. Είσοδος μόνο 10 ευρώ. 5η 27 Αυγούστου στα Λουτρά Σιδηροκάστρου, έλα να δεις τι πάει να πει ποντιακή ψυχή.
12: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλεια Σερών. Τηλέφωνο 23 25 0 25 075. Leave it. Feel it.
13: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
14: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
15: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις. Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλεια Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 23250-24938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνεις στάση.
16: Εδώ ο χρόνος κυλά.
17: Άντε στην υγεία μας.
18: Γεια μας.
16: Διαφορετικά.
18: Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
19: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: τέτοιες νύχτες η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
1: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
0: Ο κορυφαίος Ματέος Τσεχουρίδης έρχεται για μία καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση.
1: Μαζί του ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου.
0: Μία παρέα, μία φωνή, μία ψυχή.
1: 5η 27 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
0: Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 10 ευρώ.
1: Να είστε όλοι εκεί.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική.
1: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά. Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώλησης σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κράφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμά μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934 816 498.
2: Η ξεχωριστή σας στιγμή αξίζει τον ιδανικό χώρο.
3: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον απερίγραπτης ομορφιάς, οργανώνουμε μαζί κάθε κοινωνική σας εκδήλωση όπως την ονειρεύεστε.
2: Δύο ανεξάρτητες αίθουσες χωρητικότητας 650 και 500 ατόμων, με τον δικό τους εξωτερικό χώρο που μπορούν να γίνουν μία, φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, χορούς συλλόγων, σχολικές εκδηλώσεις, συνέδρια και δεξιώσεις κάθε τύπου.
3: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Με μενού προσαρμοσμένο στις δικές σας προτιμήσεις και με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία, φροντίζουμε η βραδιά σας να μείνει αξέχαστη σε εσάς και τους καλεσμένους σας.
2: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια στο ψυχικό. Τηλέφωνο 6985 886 389. Οι καλύτερες στιγμές σας, δική μας υπόσχεση.
4: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα, υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές, υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λύφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
5: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καυτός για το δρόμο. Τσιγά, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
4: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
6: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
7: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
8: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
7: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
8: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
7: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
8: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
9: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
10: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
9: Ηλεκτρικά παράθυρα.
10: Κλειδαριές.
9: Φωτισμός.
10: Μπαταρίες.
9: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
10: Βασιλείος Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
9: Τηλέφωνο 2323 111 410.
10: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
9: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
11: Σκέφτεστε ανακαίνιση? Φανταστείτε να μην χρειάζεται να τρέχετε σε δεκάδες μαγαζιά, να ψάχνετε για τεχνικούς και να αγωνιάτε για τον προϋπολογισμό.
12: Τώρα φανταστείτε μια ομάδα ειδικών να αναλαμβάνει τα πάντα. Το σχέδιο, τα υλικά, τις εργασίες. Αυτή είναι η GA Design and Construction.
11: Σχεδιάσαμε τον χώρο μας από το μηδέν. Βρήκαμε όλα τα υλικά από την GA Design and Construction. Ήταν η πιο σωστή απόφαση που πήραμε ποτέ.
12: Για ολική ή μερική ανακαίνιση, κατασκευή σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου στις Σέρες, Θεσσαλονίκη και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, η λύση είναι μία. Καλέστε μας στο 23210-37107. Ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας gadc.gr.
11: Τώρα και νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. GA Design and Construction. Εγγυημένη ποιότητα, ολοκληρωμένη λύση.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.
2: Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. 12 ακριβώς.
2: Ζήστε ένα αυθεντικό παραδοσιακό γλέντι στο Στριμονοχώρι. Ο Ιερός Ναός Τιμίου Προδρόμου Στριμονοχωρίου σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό διήμερο κατάνοιξης αλλά και κεφιού με αφορμή την εορτή της αποκεφαλίσεως του Ιωάννου Προδρόμου. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Στις 7.30 το απόγευμα, μέγας πανηγυρικός εσπερινός με ταρτοκλασίας. 9 το βράδυ, μεγάλη λαϊκοποντιακή βραδιά στον προάβλιο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου. Ελάτε να χορέψουμε και να διασκεδάσουμε μέχρι το πρωί. Στη σκηνή ανεβαίνουν Τσιφτελίδης Γιώργος, λύρα και τραγούδι. Θέμης Ξανθόπουλος, κλαρίνο. Γιώργος Μάρκογλου, μπουζούκι. Γιώργος Λατίνης, τύμπανα. Σάκης Παντάς, αρμόνιο και επιμέλεια ήχου. Για τη γεύση και την εξυπηρέτησή σας, το catering αναλαμβάνει η αγαπημένη καντίνα Βαλάντης με λαχταριστές επιλογές. Σάββατο 29 Αυγούστου, 7.30 το πρωί, όρθρος και πανηγυρική θεία λειτουργία. Σας περιμένουμε όλους.
3: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
4: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
5: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
6: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
5: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
6: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
5: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
6: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
5: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23-25-0-23-092.
6: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
5: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
7: Φίλοι, τι μέρα έχουμε?
8: Αύγουστο, με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Φέτα Βέρειας Pop μόνο 9,96 το κιλό. Μερέντα 360 γραμμάρια, 2,54. Αλεύρι Ελωμάς 1 κιλό, μόνο 68 λεπτά.
7: Όλα τα μπισκότα Λατίνι σε τιμή θαύμα. Colgate οδοντόκρεμα μόνο 1,25. Και Ariel Σκόνη 45 μεζούρες, 9,47.
8: Μέχρι την Τετάρτη, χοιρινή τηγανιά, μόνο 6,30 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό μπούτι και σπάλα, μόνο 5,90 το κιλό.
7: Supermarket Kansas.
8: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
9: Και φέτος, ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, μεσές, οξιά και γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
10: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
9: Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
10: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
9: Και στο τηλέφωνο 2321-0-35554.
10: 35554.
11: Επιστρέψαμε.
0: Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Καλά, τόσο.
1: Δηλαδή,
2: πρέπει να κάνει φεύγους, κάτι που πρέπει να φτιάξει.
1: Θα είναι μέσα και θα βγαίνει.
2: Να είναι μέσα και μετά στο τέλος να φεύγει. Και κλείνει.
1: Και θα κλείνει το βίντεο. Ναι, ωραία.
3: Θέλω να πεις ότι δεν προλαβαίνεις.
0: Λοιπόν,
3: θα κάνεις την κλειδαρότρυπα.
0: Δεν προλαβαίνω να κάνω ούτε κλειδαρότρυπα ούτε τίποτα.
3: Ναι.
0: Το βίντεο απλά θα κοπεί έτσι. Α, περίμενε.
2: Sweet baby.
0: Έτοιμη.
1: Να το. Καλά.

0: κάποιες νύχτες η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
1: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
0: Ο κορυφαίος Ματθαίος Τσεχουρίδης έρχεται για μία καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση.
1: Μαζί του ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου.
0: Μία παρέα, μία φωνή, μία ψυχή.
1: 5η, 27 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
0: Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 10 ευρώ.
1: Να είστε όλοι εκεί.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική.
1: Φύγαμε!
2: Σημείωσε την ημερομηνία. Πάρε την παρέα σου και ετοιμάσου για μια εμπειρία που θα θυμάσαι για καιρό. Την 5η 27 Αυγούστου, ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού. Ο προάβλιος χορός των Λουτρών Σιδηροκάστρου μετατρέπεται σε μια μεγάλη πίστα. Ο κορυφαίος Ματθαίος Τσαχουρίδης έρχεται για μια καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση που θα ξεσηκώσει τα πλήθη. Μαζί του στη σκηνή ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα γεμάτο ρυθμό, πάθος και αστήρευτη ενέργεια. Στο χώρο θα διατίθεται άφθονο φαγητό και ποτό για να απολαύσεις τη βραδιά όπως της αξίζει. Είσοδος μόνο 10 ευρώ. 5η 27 Αυγούστου στα Λουτρά Σιδηροκάστρου. Έλα να δεις τι πάει να πει ποντιακή ψυχή.
3: Η Autocars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
4: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
3: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
4: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
3: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
4: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητας σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
3: Autocars Κουρτέσης.
4: Αλφα είσοδος Ηράκλειας.
3: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 69 09 722 909.
4: Autocars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
5: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιδηρόκαστρο.
6: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 23230-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλεια στη Στοά και Ροδόπολη.
5: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
7: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο.
8: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του και τα ανταλλακτικά του.
7: Στο κατάστημά μας θα βρείτε διάφορες μάρκες μπαταριών επωνύμων και μη επωνύμων κατασκευαστών σε ανταγωνιστικές τιμές.
8: Επίσης θα βρείτε μίζες, καινούριους δυναμούς και πλήρη ανακατασκευής σε χαμηλές τιμές.
7: Ανταλλακτικά, αναλώσιμα και μη για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων.
8: Car Service Νούλης.
6: Εξατμίσεις, καταλύτες, ζάντες και μεγάλη ποικιλία ελαστικών στις καλύτερες τιμές.
7: Μπορούμε και το κάνουμε.
6: Λειτουργεί και αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων.
8: Car Service Νούλης στο Νέο Πετρίτσι.
7: Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου στο Πετρίτσι.
8: Πρατήριο Aegean, τηλέφωνο 23 23 0 31 939.
7: Η δύναμη και η εγγύηση στο αυτοκίνητο.
9: Είσαι η παλιά μου αγάπη.
10: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
11: Γιατί, πού τραγουδάει?
10: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
11: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
10: Ανοιχτά καθημερινά με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
11: Και Κυριακή από το πρωί με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
10: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρη Σερών.
11: Κρατήσεις 23 253 00 408
10: και 69 44 62 13 68.
11: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
12: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
13: Μινάς Ιωάννης.
12: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
13: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
12: Με πολυετή εμπειρία.
13: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
12: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
13: Από πλακάκια,
12: κουφώματα,
13: είδη γίνης,
12: υδραυλικά,
13: χρώματα
12: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας.
1: Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2-3-23-0-28-274 και 69-93-920-661.
14: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
1: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
14: Επίσημα.
1: Μοναδικά.
14: Με πολυετή εμπειρία.
15: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο και όλο τον ομό Σερών.
1: Έρωτες. Οι έρωτες πάνε και έρχονται. Οι έρωτες είναι πάντα εκεί, περιμένουν. Τα πρόσωπα αλλάζουν μόνο. Καυσούρα όμως έχει ένα πρόσωπο. Το δικό της. Αυτό που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι μία και μοναδική.
2: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειες Ερών. Τηλέφωνο 23 25 0 25 075. Leave it. Feel it.
3: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
4: Για το σπίτι των ονείρων σας ή για την επιχείρησή σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Wavewood. Εξειδικευμένες επενδύσεις τείχων και οροφών με ανάγλυφες επιφάνειες. Custom made. Έπιπλα κουζίνας και μπάνιου. Με πρωτοποριακά υλικά και μοναδικό σχεδιασμό. Wavewood. 7ο χιλιόμετρο Σερών, δίπλα στο πολυκατάστημα Zen. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23 214 04 370 και 6931 390 610 και στο wavewood.gr. Και ο χώρος σας αλλάζει επίπεδο.
5: Πουλείτε αγροτεμάχιο 10 στρεμμάτων στο αγρόκτημα κίνησης, στο Ανολιβάδι, Ανατολική Διόρυγα, αριθμός Διόρυγας 3Δ1, στο δρόμο κίνησης Τριμονοχωρίου. Το αγρόκτημα είναι ισοπεδωμένο με λέιζερ. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 23 25 0 22 744.
6: Για την αποτρίχωσή σου, έχεις αρκετές επιλογές.
7: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
6: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
7: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
6: Κατάλληλο για γυναίκες και άντρες σε πρόσωπο και σώμα.
7: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
6: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
7: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
6: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
8: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο?
9: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του.
8: Car Service Νούλης.
9: Εξειδικευμένο συνεργείο ηλεκτρολογίου αυτοκινήτων σε Mercedes,
8: BMW,
9: Mini Cooper,
8: Volvo,
9: Volkswagen,
8: Audi,
9: Seat,
8: Skoda.
9: Έλεγχος με εργοστασιακά διαγνωστικά τελευταίας γενιάς.
8: Διάγνωση και προγραμματισμός των εγκεφάλων.
9: Σέρβις και σε άλλες μάρκες αυτοκινήτων.
8: Επίσης 4x4 και επαγγελματικά.
9: Στο Car Service Νούλης παρέχουμε υπηρεσίες υψηλών απαιτήσεων με έμπειρο προσωπικό σε χαμηλές τιμές όπως επιβάλλουν οι καιροί.
8: Service air condition με απολύμανση της καμπίνας,
9: ευθυγράμμιση και σύγκληση τροχών και 4x4.
8: Ζυγοστάθμιση τροχών, κάρτα καυσαερίων δίζελ και βενζίνης.
9: Διαθέτουμε αμορτισερόμετρο για τον έλεγχο των αμορτισέρ.
8: Φρενόμετρο για τη σωστή πέδηση του οχήματος.
9: Τζογόμετρο για τυχόν φθορές στο σύστημα διεύθυνσης και ανάρτησης.
8: Διορθώνουμε τους προβολείς των οχημάτων που θολώσανε με πλήρη επιτυχία.
9: Ενημερωθείτε για όλες τις υπηρεσίες μας.
8: Car Service Νούλης. Στο 3ο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου, στο Πετρίτσι.
9: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 23 23 0 31 939.
10: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
11: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
10: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
11: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι μουσικού γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210-3740-7. Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

και τις νύχτες άγρυπνο μ' αφήνει. Πώς να συνεχίσω τη ζωή μου με ένα ψέμα, μέσα μου είσαι φλόγα που δεν σβήνει. Πώς να σε ξεχάσω, πώς, που ήσουν

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά. Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική.
2: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.
3: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
4: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
3: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
4: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ, φορτηγά από 99 ευρώ, φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ, δίκυκλα από 20 ευρώ, τρακτέρ από 30 ευρώ, σκάφη από 40 ευρώ.
3: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ίκασερών. Τηλέφωνο 2321-064-610, κινητό 6977-686688.
4: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
3: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
5: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
6: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία με σημεία πώλησης σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
7: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
8: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
9: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
8: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
9: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
8: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
9: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
8: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
9: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
8: Ηλεκτρικά παράθυρα.
9: Κλειδαριές.
8: Φωτισμός.
9: Μπαταρίες.
8: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
9: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
8: Τηλέφωνο 2323-111-410.
9: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
8: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Τώρα η συνδική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

Ρώτησες αδίκη με μένα πολύ. Όλα στα μέτρα σου κομμένα ραμμένα. Τα είχες φαινέτα απ' την πρώτη στιγμή. Απ' την πρώτη στιγμή.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Ώρα με την ώρα φτάσαμε στις 2 ακριβώς.
2: Φίλοι, τι μέρα έχουμε?
3: Αύγουστο, με τιμές θαύμα στον Κάντζα. Φέτα Βέρειας Pop, μόνο 9,96 το κιλό. Μερέντα 360 γραμμάρια, 2,54. Αλεύρι Ελωμάς 1 κιλό, μόνο 68 λεπτά.
2: Όλα τα μπισκότα Λατίνη σε τιμή θαύμα. Colgate οδοντόκρεμα, μόνο 1,25. Και Ariel Σκόνη 45 μεζούρες, 9,47.
3: Μέχρι την Τετάρτη, χοιρινή τηγανιά, μόνο 6,30 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό μπούτι και σπάλα, μόνο 5,90 το κιλό.
2: Supermarket Kansas.
3: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
4: Και φέτος, ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γαύρος από τις γύρω περιοχές μας.
5: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
4: Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
5: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
4: Και στο τηλέφωνο 2321-0-355-54.
5: 3-55-54.
6: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρα, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
7: Πρατήρια BP. Στη Θουκυβίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
8: Ζήστε ένα αυθεντικό παραδοσιακό γλέντι στο Στριμονοχώρι. Ο Ιερός Ναός Τιμίου Προδρόμου Στριμονοχωρίου σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό διήμερο κατάνοιξης αλλά και κεφιού με αφορμή την εορτή της αποκεφαλίσεως του Ιωάννου Προδρόμου. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Στις 7.30 το απόγευμα, μέγας πανηγυρικός εσπερινός με ταρτοκλασίας. 9 το βράδυ, μεγάλη λαϊκοποντιακή βραδιά στον προάβλιο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου. Ελάτε να χορέψουμε και να διασκεδάσουμε μέχρι το πρωί. Στη σκηνή ανεβαίνουν Τσιφτελίδης Γιώργος, λύρα και τραγούδι. Θέμης Ξανθόπουλος, κλαρίνο. Γιώργος Μάρκογλου, μπουζούκι. Γιώργος Λατίνης, τύμπανα. Σάκης Παντάς, αρμόνιο και επιμέλεια ήχου. Για τη γεύση και την εξυπηρέτησή σας, το catering αναλαμβάνει η αγαπημένη καντίνα Βαλάντης με λαχταριστές επιλογές. Σάββατο 29 Αυγούστου, 7.30 το πρωί, όρθρος και πανηγυρική θεία λειτουργία. Σας περιμένουμε όλους.
9: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά, επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιτηρόκαστρο.
10: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-0-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειες στη Στοά και Ροδόπολη.
11: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
12: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop.
13: Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.
14: Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι.
13: Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις.
14: Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ.
13: Τηλέφωνο για διανομή 2325-0-24938.
14: Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
15: Εδώ ο χρόνος κυλά.
16: Άντε στην υγεία μας.
17: Γεια μας.
18: Γεια μας.
15: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά, σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
19: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα Τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
20: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
21: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά.

0: κάποιες νύχτες η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
1: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
0: Ο κορυφαίος Ματθαίος Τσεχουρίδης έρχεται για μία καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση.
1: Μαζί του ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου.
0: Μία παρέα, μία φωνή, μία ψυχή.
1: Πέμπτη, 27 Αυγούστου, στις 9.30 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
0: Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 10 ευρώ.
1: Να είστε όλοι εκεί.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές, υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λίφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
2: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
3: Μινάς Ιωάννης.
2: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
3: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
2: Με πολυετή εμπειρία.
3: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
2: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
3: Από πλακάκια,
2: κουφώματα,
3: είδη γήινης,
2: υδραυλικά,
3: χρώματα
2: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
3: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
2: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
3: Επίσημα.
2: Μοναδικά.
3: Με πολυετή εμπειρία.
4: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού. Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
5: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Craft, Vechro, Nikal, Beer και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμα μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934 816 498.
6: Είσαι η παλιά μου αγάπη.
7: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
8: Γιατί, πού τραγουδάει?
7: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
8: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
7: Ανοιχτά καθημερινά με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
8: Και Κυριακή από το πρωί με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
7: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
8: Κρατήσεις 23253-00408
7: και 6944-621368.
8: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
9: Σε ένα περιβάλλον που απαιτεί στρατηγικές επενδύσεις και βιώσιμες λύσεις, η GA Design and Construction αποτελεί τον αξιόπιστο συνεργάτη για έργα υψηλών προδιαγραφών.
10: Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση έργων μέσω των προγραμμάτων ESPA, εξοικονομώ και αλλάζω συσκευή. Παρέχουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη από την ανάλυση αναγκών έως την επιτυχημένη υλοποίηση.
9: Συνδυάζοντας σύγχρονο σχεδιασμό και τεχνογνωσία, παραδίδουμε έργα που μειώνουν το λειτουργικό κόστος και αυξάνουν την αξία. αξία της επένδυσής σας.
10: GA Design and Construction. Η αξιόπιστη επιλογή για κάθε έργο που απαιτεί τεχνική ακρίβεια και έξυπνες λύσεις. Ενημερωθείτε σήμερα για τα τρέχοντα και τα αναμενόμενα προγράμματα για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του 2026 και ξεκινήστε με σιγουριά.
9: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23210 37 107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 3. Από τη συχνότητα αυτή, μην κουνηθείς.
2: Σημείωσε την ημερομηνία. Πάρε την παρέα σου και ετοιμάσου για μια εμπειρία που θα θυμάσαι για καιρό. Την 5η 27 Αυγούστου, ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού. Ο προάβλιος χώρος των Λουτρών Σιδηροκάστρου μετατρέπεται σε μια μεγάλη πίστα. Ο κορυφαίος Ματθαίος Τσαχουρίδης έρχεται για μια καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση που θα ξεσηκώσει τα πλήθη. Μαζί του στη σκηνή ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα γεμάτο ρυθμό, πάθος και αστήρευτη ενέργεια. Στο χώρο θα διατίθεται άφθονο φαγητό και ποτό για να απολαύσεις τη βραδιά όπως της αξίζει. Είσοδος μόνο 10 ευρώ. 5η 27 Αυγούστου στα Λουτρά Σιδηροκάστρου, έλα να δεις τι πάει να πει ποντιακή ψυχή.
3: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια, χρώματα Nikal. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Nikal λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Nikal. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
4: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
5: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
4: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
5: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
4: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
5: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
4: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
5: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
4: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
6: Η ξεχωριστή σας στιγμή αξίζει τον ιδανικό χώρο.
7: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον απερίγραπτης ομορφιάς οργανώνουμε μαζί κάθε κοινωνική σας εκδήλωση όπως την ονειρεύεστε.
6: Δύο ανεξάρτητες αίθουσες χωρητικότητας 650 και 500 ατόμων με τον δικό τους εξωτερικό χώρο που μπορούν να γίνουν μία, φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, χορούς συλλόγων, σχολικές εκδηλώσεις, συνέδρια και δεξιώσεις κάθε τύπου.
7: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Με μενού προσαρμοσμένο στις δικές σας προτιμήσεις και με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία φροντίζουμε η βραδιά σας να μείνει αξέχαστη σε εσάς και τους καλεσμένους σας.
6: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια στο ψυχικό. Τηλέφωνο 6985-886-389. Οι καλύτερες στιγμές σας, δική μας υπόσχεση.
8: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρ, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
9: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικός Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό. Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Κτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Κτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
10: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

0: Γαλαξίας 92,1. Από τη Σιδική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Σιδική.
2: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Στριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
3: Πουλείται αγροτεμάχιο 10 στρεμμάτων στο αγρόκτημα κίνησης, στο Ανολιβάδι, Ανατολική Διόρυγα, αριθμός διόρυγας 3Δ1, στο δρόμο κίνησης Στριμονοχωρίου. Το αγρόκτημα είναι ισοπεδωμένο με λέιζερ. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 2325-022-744.
4: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoreau. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoreau. Από το σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoreau. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
5: Ζήστε ένα αυθεντικό παραδοσιακό γλέντι στο Στριμονοχώρι. Ο Ιερός Ναός Τιμίου Προδρόμου Στριμονοχωρίου σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό διήμερο κατάνοιξης αλλά και κεφιού με αφορμή την εορτή της αποκεφαλίσεως του Ιωάννου Προδρόμου. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Στις 7.30 το απόγευμα, μέγας πανηγυρικός εσπερινός με ταρτοκλασίας. 9 το βράδυ, μεγάλη λαϊκοποντιακή βραδιά στον προάβλιο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου. Ελάτε να χορέψουμε και να διασκεδάσουμε μέχρι το πρωί. Στη σκηνή ανεβαίνουν Τσιφτελίδης Γιώργος, Λύρα και Τραγούδι, Θέμης Ξανθόπουλος, Κλαρίνο, Γιώργος Μάρκογλου, Μπουζούκι, Γιώργος Λατίνης, Τύμπανα, Σάκης Παντάς, Αρμόνιο και Επιμέλεια Ήχου. Για τη γεύση και την εξυπηρέτησή σας, το catering αναλαμβάνει η αγαπημένη καντίνα Βαλάντης με λαχταριστές επιλογές. Σάββατο 29 Αυγούστου, 7.30 το πρωί, όρθρος και πανηγυρική θεία λειτουργία. Σας περιμένουμε όλους.
6: Για το σπίτι των ονείρων σας ή για την επιχείρησή σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Wavewood. Εξειδικευμένες επενδύσεις τείχων και οροφών με ανάγλυφες επιφάνειες. Custom made. Έπιπλα κουζίνας και μπάνιου. Με πρωτοποριακά υλικά και μοναδικό σχεδιασμό. Wavewood. 7ο χιλιόμετρο Σερών, δίπλα στο πολυκατάστημα Zen. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23 214 04 370 και 6931 390 610 και στο wavewood.gr. Και ο χώρος σας αλλάζει επίπεδο.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Κάποιες νύχτες η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
1: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
0: Ο κορυφαίος Ματέος Τσεχουρίδης έρχεται για μία καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση.
1: Μαζί του ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου.
0: Μία παρέα, μία φωνή, μία ψυχή.
1: 5η 27 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
0: Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 10 ευρώ.
1: Να είστε όλοι εκεί.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 4, αλλά η μουσική ατελείωτη.
2: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
1: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα sandwich, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, burger, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις, σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλεια Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
3: Η κατασκευή ενός έργου ξεκινά με σωστή μελέτη. Η GA Design and Construction, πριν την υλοποίηση κάθε κατασκευής ή ανακαίνησης, σας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες.
4: 3D σχεδίαση, μελέτες μηχανικού, ενεργειακά πιστοποιητικά, έκδοση αδειών, συμβουλευτική και διαχείριση επιδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ και εξοικονομώ.
3: Για τον ιδιώτη, όσο και για την επιχείρηση. Με πολυετή εμπειρία, τεχνογνωσία και υπευθυνότητα, υλοποιούμε έργα που αντέχουν στον χρόνο και ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Τεχνική υποστήριξη, συνέπεια και αποτέλεσμα από την ιδέα ως την υλοποίηση.
4: Μην ψάχνεις αλλού. Εμπιστεύσου την εμπειρία, το όραμα και την ποιότητα της GA Design and Construction.
3: Επικοινωνήστε σήμερα με την GA Design and Construction. Καλέστε στο 2310-37107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
5: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
6: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν. Φταίω.
5: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά. Θα μείνω χωρίς αμάξι.
6: Ηρέμησε. Πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2310-3740-7.
7: Εδώ ο χρόνος κυλά.
8: Άντε στην υγεία,
9: στην υγεία μας.
7: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά, σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
10: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς.
11: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
12: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
10: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός,
13: γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
14: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ, φορτηγά από 99 ευρώ, φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ, δίκυκλα από 20 ευρώ, τρακτέρ από 30 ευρώ, σκάφη από 40 ευρώ.
15: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
16: Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρωση Κασερών. Τηλέφωνο 2321-064610, κινητό 6977-686688.
17: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
18: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
19: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
1: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία.
2: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
1: Πάρε τηλέφωνο στο
2: 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης
1: 6972-848025.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον Ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Φύγαμε!
2: Σημείωσε την ημερομηνία. Πάρε την παρέα σου και ετοιμάσου για μια εμπειρία που θα θυμάσαι για καιρό. Την 5η 27 Αυγούστου, ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού. Ο προάβλιος χορός των Λουτρών Σιδηροκάστρου μετατρέπεται σε μια μεγάλη πίστα. Ο κορυφαίος Ματθαίος Τσαχουρίδης έρχεται για μια καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση που θα ξεσηκώσει τα πλήθη. Μαζί του στη σκηνή ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα γεμάτο ρυθμό, πάθος και αστήρευτη ενέργεια. Στο χώρο θα διατίθεται άφθονο φαγητό και ποτό για να απολαύσεις τη βραδιά όπως της αξίζει. Είσοδος μόνο 10 ευρώ. 5η 27 Αυγούστου στα Λουτρά Σιδηροκάστρου, έλα να δεις τι πάει να πει ποντιακή ψυχή.
0: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγά, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
3: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό. Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Kraft, Vechro, Nikal, Beer και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμα μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934 816 498.
4: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
0: Μινάς Ιωάννης.
4: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνισης παντός τύπου στη Συντική.
0: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
4: Με πολυετή εμπειρία.
0: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
4: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
0: Από πλακάκια,
4: κουφώματα,
0: είδη γήινης,
4: υδραυλικά,
0: χρώματα
4: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνισης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
0: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
4: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
0: Επίσημα.
4: Μοναδικά.
0: Με πολυετή εμπειρία.
4: Η Autocars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
5: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
4: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
5: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
4: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
5: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητας Ελλήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
4: Autocars Κουρτέσης.
5: Α είσοδος Ηράκλειας.
4: Τηλέφωνα 23250-25099 και 6909-722-909.
5: Autocars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
6: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά επιλέγεις Πετράν.
1: Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιτηρόκαστρο.
6: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-0-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειες στη Στοά και Ροδόπολη.
1: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
7: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: κάποιες νύχτες η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
1: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
0: Ο κορυφαίος Ματθαίος Τσεχουρίδης έρχεται για μία καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση.
1: Μαζί του ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου.
0: Μία παρέα, μία φωνή, μία ψυχή.
1: Πέμπτη, 27 Αυγούστου, στις 9.30 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
0: Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 10 ευρώ.
1: Να είστε όλοι εκεί.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών. Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική.
1: Ώρα είναι να σας πω ότι ώρα είναι 5.
2: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γαύρος από τις γύρω περιοχές μας.
3: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
2: Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
3: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
2: Και στο τηλέφωνο 2321-0-355-54.
3: 3-55-54.
0: Η ξεχωριστή σας στιγμή αξίζει τον ιδανικό χώρο.
4: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Σε ένα ιδυλιακό περιβάλλον απερίγραπτης ομορφιάς, οργανώνουμε μαζί κάθε κοινωνική σας εκδήλωση όπως την ονειρεύεστε.
0: Δύο ανεξάρτητες αίθουσες χωρητικότητας 650 και 500 ατόμων, με τον δικό τους εξωτερικό χώρο που μπορούν να γίνουν μία, φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, χορούς συλλόγων, σχολικές εκδηλώσεις, συνέδρια και δεξιώσεις κάθε τύπου.
4: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Με μενού προσαρμοσμένο στις δικές σας προτιμήσεις και με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία, φροντίζουμε η βραδιά σας να μείνει αξέχαστη σε εσάς και τους καλεσμένους σας.
0: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια στο ψυχικό. Τηλέφωνο 6985 886 389. Οι καλύτερες στιγμές σας, δική μας υπόσχεση.
5: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα, από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα κατητή που με έχει λείψει καιρό. Ε, τι να θέλω, βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό. Είναι δυνατόν. Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει. Τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα, βρε παιδί μου, δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Ή έφτασε! Βρε καλό στο σουτζουκα... καλό στην ξαδέλφη μου, βρε!
0: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
5: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
6: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λύφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο. Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειες Ερών. Τηλέφωνο 2325-25075. Leave it. Φίλοι,
7: φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια, χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25464 ή 694-570-2469. Νικάλ, χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
8: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
9: Γιατί, πού τραγουδάει?
8: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
9: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
8: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
9: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
8: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
9: Κρατήσεις 2325300408.
8: Και 6944-621368.
9: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ. Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

φοβηθείς το χείλος του γκρεμού να πέσεις. Είναι ο μόνος τρόπος να καταλάβεις πως αυτό που είχες δεν ήταν δεσμός. Ήταν δεσμά. Εσύ όμως μη φοβηθείς. Γιατί εκεί που δεν τόλμησες ποτέ σου να πας, βρήκες το άλλο σου μισό.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική.
1: Για το σπίτι των ονείρων σας ή για την επιχείρησή σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Wavewood. Εξειδικευμένες επενδύσεις τείχων και οροφών με ανάγλυφες επιφάνειες. Custom made. Έπιπλα κουζίνας και μπάνιου. Με πρωτοποριακά υλικά και μοναδικό σχεδιασμό. Wavewood. 7ο χιλιόμετρο Σερών, δίπλα στο πολυκατάστημα Zen. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23 214 04 370 και 6931 390 610 και στο wavewood.gr. Και ο χώρος σας αλλάζει επίπεδο.
2: Φίλοι, τι μέρα έχουμε?
3: Αύγουστο, με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Φέτα Βέρειας Ποπ, μόνο 9,96 το κιλό. Μερέντα 360 γραμμάρια, 2,54. Αλεύρι Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 68 λεπτά.
2: Όλα τα μπισκότα Λατίνι σε τιμή θαύμα. Κολγκέιτ οδοντόκρεμα, μόνο 1,25. Και Αριέλ Σκόνη, 45 μεζούρες, 9,47.
3: Μέχρι την Τετάρτη, χοιρινή τηγανιά, μόνο 6,30 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό μπούτι και σπάλα, μόνο 5,90 το κιλό.
2: Supermarket Kansas.
3: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
4: Πουλείται αγροτεμάχιο 10 στρεμμάτων στο αγρόκτημα κίνησης, στο Ανολιβάδι, Ανατολική Διόρυγα, αριθμός Διόρυγας 3Δ1, στο δρόμο κίνησης Τριμονοχωρίου. Το αγρόκτημα είναι ισοπεδωμένο με λέιζερ. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 2325-022-744.
5: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. 4ο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
6: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
7: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
8: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
7: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
8: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
7: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
8: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
7: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
9: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
7: Ηλεκτρικά παράθυρα.
9: Κλειδαριές.
7: Φωτισμός.
9: Μπαταρίες.
7: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
9: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
7: Τηλέφωνο 2323 111 410.
9: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
7: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
10: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη σχολή οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
11: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoreau. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoreau. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoreau. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά, μουσικά. Γαλαξιακά, γαλαξιακά.
1: Η μοναξιά πάντα στην ώρα της χαράματα γυρνάει. Κι εγώ

0: χάδι που σε λυτρώνει.
1: Κάποιες νύχτες η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
2: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
1: Ο κορυφαίος Ματθαίος Τσεχουρίδης έρχεται για μία καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση.
2: Μαζί του ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου.
1: Μία παρέα, μία φωνή, μία ψυχή.
2: 5η 27 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
1: Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 10 ευρώ.
2: Να είστε όλοι εκεί.

0: από τη Συνδική.
1: Για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1.
0: Από τη Συνδική για όλες τις αίρες.
1: Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 6 και όποιος αντέξει.
2: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά. Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
3: Ζήστε ένα αυθεντικό παραδοσιακό γλέντι στο Στριμονοχώρι. Ο Ιερός Ναός Τιμίου Προδρόμου Στριμονοχωρίου σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό διήμερο κατάνοιξης αλλά και κεφιού με αφορμή την εορτή της αποκεφαλίσεως του Ιωάννου Προδρόμου. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Στις 7.30 το απόγευμα, μέγας πανηγυρικός εσπερινός με ταρτοκλασίας. 9 το βράδυ, μεγάλη λαϊκοποντιακή βραδιά στον προάβλιο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου. Ελάτε να χορέψουμε και να διασκεδάσουμε μέχρι το πρωί. Στη σκηνή ανεβαίνουν Τσιφτελίδης Γιώργος, λύρα και τραγούδι. Θέμης Ξανθόπουλος, κλαρίνο. Γιώργος Μάρκογλου, μπουζούκι. Γιώργος Λατίνης, τύμπανα. Σάκης Παντάς, αρμόνιο και επιμέλεια ήχου. Για τη γεύση και την εξυπηρέτησή σας, το catering αναλαμβάνει η αγαπημένη καντίνα Βαλάντης με λαχταριστές επιλογές. Σάββατο 29 Αυγούστου, 7.30 το πρωί, όρθρος και πανηγυρική θεία λειτουργία. Σας περιμένουμε όλους.
4: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
5: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
4: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
5: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
4: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
5: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
4: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
5: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
4: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
6: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop.
2: Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.
6: Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα sandwich, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, burger, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι.
2: Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις.
6: Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Ερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ.
2: Τηλέφωνο για διανομή 2325 0 24 938.
6: Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
7: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
8: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
7: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
8: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2310 3747 7.
9: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο?
10: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του και τα ανταλλακτικά του.
9: Στο κατάστημά μας θα βρείτε διάφορες μάρκες μπαταριών επωνύμων και μη επωνύμων κατασκευαστών σε ανταγωνιστικές τιμές.
10: Επίσης θα βρείτε μίζες, καινούριους δυναμούς και πλήρη ανακατασκευής σε χαμηλές τιμές.
9: Ανταλλακτικά, αναλώσιμα και μη για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων.
10: Car Service Νούλης.
2: εξατμίσεις, καταλύτες, ζάντες και μεγάλη ποικιλία ελαστικών στις καλύτερες τιμές.
11: Μπορούμε και το κάνουμε.
2: Λειτουργεί και αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων.
12: Car Service Νούλης στο νέο Πετρίτσι.
13: Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου στο Πετρίτσι.
14: Πρατήριο Aegean, τηλέφωνο 2323-031-939.
15: Η δύναμη και η εγγύηση στο αυτοκίνητο.
16: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε. Γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς.
17: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
18: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
19: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
20: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ. Φορτηγά από 99 ευρώ. Φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ. Δίκυκλα από 20 ευρώ. Τρακτέρ από 30 ευρώ. Σκάφη από 40 ευρώ.
21: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
22: Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρωση Κασερών. Τηλέφωνο 2321-064610, κινητό 6977-686688.
23: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
24: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
25: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας και ντρόφιγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 με σωλήνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδίκη.
1: Φύγαμε!
2: Σημείωσε την ημερομηνία. Πάρε την παρέα σου και ετοιμάσου για μια εμπειρία που θα θυμάσαι για καιρό. Την 5η 27 Αυγούστου, ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού. Ο προάβλιος χώρος των Λουτρών Σιδηροκάστρου μετατρέπεται σε μια μεγάλη πίστα. Ο κορυφαίος Ματθαίος Τσαχουρίδης έρχεται για μια καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση που θα ξεσηκώσει τα πλήθη. Μαζί του στη σκηνή ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα γεμάτο ρυθμό, πάθος και αστήρευτη ενέργεια. Στο χώρο θα διατίθεται άφθονο φαγητό και ποτό για να απολαύσεις τη βραδιά όπως της αξίζει. Είσοδος μόνο 10 ευρώ. 5η 27 Αυγούστου στα Λουτρά Σιδηροκάστρου. Έλα να δεις τι πάει να πει ποντιακή ψυχή.
3: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
4: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
3: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
4: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
3: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
4: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
3: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
5: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
3: Ηλεκτρικά παράθυρα.
5: Κλειδαριές.
3: Φωτισμός.
5: Μπαταρίες.
3: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
5: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
3: Τηλέφωνο 2323 111 410.
5: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
3: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
6: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
7: Πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λίφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη κατασκευή επίβλεψη Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
8: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
9: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής κατάξερα σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, μεσές, οξιά και γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
10: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
9: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική, Στράτος Δεύρελης.
10: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
9: Και στο τηλέφωνο 2321 0 355 54.
10: 355 54.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Τώρα η συνδική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: η ώρα είναι 7. Όχι πιο αργά.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κραφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο κατάστημά μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934 816 498.
3: Εδώ ο χρόνος κυλά.
4: Άντε στην υγεία μας.
5: Γεια μας.
6: Γεια μας.
3: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
7: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
8: Μινάς Ιωάννης.
7: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
8: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
7: Με πολυετή εμπειρία.
8: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
7: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
8: Από πλακάκια,
7: κουφώματα,
8: είδη γήινης,
7: υδραυλικά,
8: χρώματα
7: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
8: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
7: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
8: Επίσημα.
7: Μοναδικά.
8: Με πολυετή εμπειρία.
7: Η AutoCars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
9: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
7: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
9: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
7: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
9: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην AutoCars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητας σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
7: AutoCars Κουρτέσης.
9: Α είσοδος Ηράκλειας.
7: Τηλέφωνα 2325-25099 και 6909-722-909.
9: AutoCars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
10: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή. Η ξεχωριστή σας στιγμή αξίζει τον ιδανικό χώρο.
11: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον απερίγραπτης ομορφιάς, οργανώνουμε μαζί κάθε κοινωνική σας εκδήλωση όπως την ονειρεύεστε.
12: Δύο ανεξάρτητες αίθουσες χωρητικότητας 650 και 500 ατόμων, με τον δικό τους εξωτερικό χώρο που μπορούν να γίνουν μία, φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, χορούς συλλόγων, σχολικές εκδηλώσεις, συνέδρια και δεξιώσεις κάθε.
5: κάθε τύπου.
6: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Με μενού προσαρμοσμένο στις δικές σας προτιμήσεις και με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία, φροντίζουμε η βραδιά σας να μείνει αξέχαστη σε εσάς και τους καλεσμένους σας.
13: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια στο Ψυχικό. Τηλέφωνο 6985 886 389. Οι καλύτερες στιγμές σας, δική μας υπόσχεση.
14: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agrifull Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντικής.
1: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
2: Ζήστε ένα αυθεντικό παραδοσιακό γλέντι στο Στριμονοχώρι. Ο Ιερός Ναός Τιμίου Προδρόμου Στριμονοχωρίου σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό διήμερο κατάνοιξης αλλά και κεφιού με αφορμή την εορτή της αποκεφαλίσεως του Ιωάννου Προδρόμου. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Στις 7.30 το απόγευμα, μέγας πανηγυρικός εσπερινός με ταρτοκλασίας. 9 το βράδυ, μεγάλη λαϊκοποντιακή βραδιά στον προάβλιο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου. Ελάτε να χορέψουμε και να διασκεδάσουμε μέχρι το πρωί. Στη σκηνή ανεβαίνουν Τσιφτελίδης Γιώργος, Λύρα και Τραγούδι, Θέμης Ξανθόπουλος, Κλαρίνο, Γιώργος Μάρκογλου, Μπουζούκι, Γιώργος Λατίνης, Τύμπανα, Σάκης Παντάς, Αρμόνιο και Επιμέλεια Ήχου. Για τη γεύση και την εξυπηρέτησή σας, το catering αναλαμβάνει η αγαπημένη καντίνα Βαλάντης με λαχταριστές επιλογές. Σάββατο 29 Αυγούστου, 7.30 το πρωί, όρθρος και πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Σας περιμένουμε όλους.
0: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρ, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
1: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
3: Φίλοι, τι μέρα έχουμε?
4: Αύγουστο, με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Φέτα Βέρειας Pop, μόνο 9,96 το κιλό. Μερέντα 360 γραμμάρια, 2,54. Αλεύρι Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 68 λεπτά.
3: Όλα τα μπισκότα Λατίνι σε τιμή θαύμα. Colgate Οδοντόκρεμα, μόνο 1,25. Και Ariel Σκόνη, 45 μεζούρες, 9,47.
4: Μέχρι την Τετάρτη, χοιρινή τηγανιά, μόνο 6,30 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό μπούτι και σπάλα, μόνο 5,90 το κιλό.
3: Supermarket Kansas.
4: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
5: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
6: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
5: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
6: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210-3740-7.
7: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιτηρόκαστρο.
8: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-0-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλεια στη Στοά και Ροδόπολη.
9: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
10: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό, Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα Τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
11: Σεραϊκό κρεοπωλείο, νόστιμο κρέας βρε παιδί μου.
12: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Έλα.
1: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 8 στο σταθμό που αγαπώ. Για το σπίτι των ονείρων σας ή για την επιχείρησή σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Wavewood. Εξειδικευμένες επενδύσεις τείχων και οροφών με ανάγλυφες επιφάνειες. Custom made. Έπιπλα κουζίνας και μπάνιου. Με πρωτοποριακά υλικά και μοναδικό σχεδιασμό. Wavewood. 7ο χιλιόμετρο Σερών, δίπλα στο πολυκατάστημα Zen. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23 214 04 370 και 6931 390 610 και στο wavewood.gr. Και ο χώρος σας αλλάζει επίπεδο.
2: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
3: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
4: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
3: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
4: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
3: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
4: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
3: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
5: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
3: Ηλεκτρικά παράθυρα.
5: Κλειδαριές.
3: Φωτισμός.
5: Μπαταρίες.
3: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
5: Βασιλείος Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
3: Τηλέφωνο 2323 111 410.
5: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
3: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
6: Σκέφτεστε ανακαίνιση? Φανταστείτε να μην χρειάζεται να τρέχετε σε δεκάδες μαγαζιά, να ψάχνετε για τεχνικούς και να αγωνιάτε για τον προϋπολογισμό.
7: Τώρα φανταστείτε μια ομάδα ειδικών να αναλαμβάνει τα πάντα. Το σχέδιο, τα υλικά, τις εργασίες. Αυτή είναι η GA Design and Construction.
6: Σχεδιάσαμε τον χώρο μας από το μηδέν. Βρήκαμε όλα τα υλικά από την GA Design and Construction. Ήταν η πιο σωστή απόφαση που πήραμε ποτέ.
7: Για ολική ή μερική ανακαίνιση, κατασκευή σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου στις Σέρες, Θεσσαλονίκη και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, η λύση είναι μία. Καλέστε μας στο 23210-37107. Ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας gadc.gr.
6: Τώρα και νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. GA Design and Construction. Εγγυημένη ποιότητα, ολοκληρωμένη λύση.
8: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. 4ο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-5702-2479.
9: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
10: Γιατί, πού τραγουδάει?
9: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
10: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
9: Ανοιχτά καθημερινά με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
10: Και Κυριακή από το πρωί με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
9: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρη Σερών.
10: Κρατήσεις 23253-00408
9: και 6944-621368.
10: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
11: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
12: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
11: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός,
13: γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
14: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ, φορτηγά από 99 ευρώ, φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ, δίκυκλα από 20 ευρώ, τρακτέρ από 30 ευρώ, σκάφη από 40 ευρώ.
15: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
16: Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρωση Κασερών. Τηλέφωνο 2321-064610, κινητό 6977-686688.
17: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας με διαφορά.
18: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
19: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: μαγικές νύχτες, η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
1: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
0: Ο κορυφαίος Ματέος Τσεχουρίδης έρχεται για μία καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση.
1: Μαζί του ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου.
0: Μία παρέα, μία φωνή, μία ψυχή.
1: Πέμπτη, 27 Αυγούστου, στις 9.30 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
0: Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 10 ευρώ.
1: Να είστε όλοι εκεί.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειες Ερών. Τηλέφωνο 23 25 0 25 075. Leave it. Feel it.
2: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Ουρνάρι από το Άγιο Όρος, μεσές, οξιά και γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
3: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
2: Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
3: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
2: Και στο τηλέφωνο 2321 0 355 54.
3: 3-55-54.
4: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
5: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια, χρώματα Nikal. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Nikal λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23 23 0 25 464 ή 694 570 2469. Nikal. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Craft, Vechro, Nikal, Beer και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμά μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934-816-498.
6: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
1: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία.
2: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
1: Πάρε τηλέφωνο στο
2: 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης
1: 6972-848025.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Η ώρα είναι 9 και η ζωή είναι ωραία.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική.
2: Φύγαμε!
3: Σημείωσε την ημερομηνία. Πάρε την παρέα σου και ετοιμάσου για μια εμπειρία που θα θυμάσαι για καιρό. Την 5η 27 Αυγούστου, ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού. Ο προάβλιος χορός των Λουτρών Σιδηροκάστρου μετατρέπεται σε μια μεγάλη πίστα. Ο κορυφαίος Ματθαίος Τσαχουρίδης έρχεται για μια καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση που θα ξεσηκώσει τα πλήθη. Μαζί του στη σκηνή ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα γεμάτο ρυθμό, πάθος και αστήρευτη ενέργεια. Στο χώρο θα διατίθεται άφθονο φαγητό και ποτό για να απολαύσεις τη βραδιά όπως της αξίζει. Είσοδος μόνο 10 ευρώ. 5η 27 Αυγούστου στα Λουτρά Σιδηροκάστρου, έλα να δεις τι πάει να πει ποντιακή ψυχή.
4: Πουλείτε αγροτεμάχιο 10 στρεμάτων στο αγρόκτημα κίνησης στο Άνω Λιβάδι, Ανατολική Διόρυγα, αριθμός διόρυγας 3Δ1, στο δρόμο κίνησης Τριμονοχωρίου. Το αγρόκτημα είναι ισοπεδωμένο με λέιζερ. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 23 25 0 22 744.
5: Εδώ ο χρόνος κυλά.
6: Άντε στην υγεία μας.
5: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 23 23 0 51 325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
7: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698 010 6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
8: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα, από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα καθητή που με έχει λείψει καιρό. Ε, τυρά θέλω, βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό. Είναι δυνατόν. Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει. Τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα, βρε παιδί μου, δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Ή έφτασε! Βρε καλό στο σουτζουκα... καλό στην ξαδέλφη μου, βρε!
9: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 23 23 0 25 148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
8: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
0: Μινάς Ιωάννης.
1: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
0: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
1: Με πολυετή εμπειρία.
0: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
1: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
0: Από πλακάκια,
1: κουφώματα,
0: είδη γήινης,
1: υδραυλικά,
0: χρώματα
1: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
0: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
1: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
0: Επίσημα,
1: μοναδικά,
0: με πολυετή εμπειρία.
2: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα sandwich, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, burger, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις. Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
3: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
4: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
3: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
4: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2310-3740-7.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: μαγικές νύχτες, η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
1: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
0: Ο κορυφαίος Ματέος Τσεχουρίδης έρχεται για μία καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση.
1: Μαζί του ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου.
0: Μία παρέα, μία φωνή, μία ψυχή.
1: 5η 27 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
0: Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 10 ευρώ.
1: Να είστε όλοι εκεί.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Η ώρα είναι 10 με τόνο.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ Demoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ Demoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ Demoro.
3: Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
4: Ζήστε ένα αυθεντικό παραδοσιακό γλέντι στο Στριμονοχώρι. Ο Ιερός Ναός Τιμίου Προδρόμου Στριμονοχωρίου σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό διήμερο κατάνοιξης αλλά και κεφιού με αφορμή την εορτή της αποκεφαλίσεως του Ιωάννη Προδρόμου. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Στις 7.30 το απόγευμα, μέγας πανηγυρικός εσπερινός με ταρτοκλασίας. 9 το βράδυ, μεγάλη λαϊκοποντιακή βραδιά στο προάβλιο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου. Ελάτε να χορέψουμε και να διασκεδάσουμε μέχρι το πρωί. Στη σκηνή ανεβαίνουν Τσιφτελίδης Γιώργος, Λύρα και Τραγούδι, Θέμης Ξανθόπουλος, Κλαρίνο, Γιώργος Μάρκογλου, Μπουζούκι, Γιώργος Λατίνης, Τύμπανα, Σάκης Παντάς, Αρμόνιο και Επιμέλεια Ήχου. Για τη γεύση και την εξυπηρέτησή σας, το catering αναλαμβάνει η αγαπημένη καντίνα Βαλάντης με λαχταριστές επιλογές. Σάββατο 29 Αυγούστου, 7.30 το πρωί, όρθρος και πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Σας περιμένουμε όλους.
5: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές, υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λίφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343-111-204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
6: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού. Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς, από το 1999, σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
2: Η ξεχωριστή σας στιγμή αξίζει τον ιδανικό χώρο.
3: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Σε ένα ιδυλιακό περιβάλλον απερίγραπτης ομορφιάς, οργανώνουμε μαζί κάθε κοινωνική σας εκδήλωση όπως την ονειρεύεστε.
2: Δύο ανεξάρτητες αίθουσες χωρητικότητας 650 και 500 ατόμων, με τον δικό τους εξωτερικό χώρο που μπορούν να γίνουν μία, φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, χορούς συλλόγων, σχολικές εκδηλώσεις, συνέδρια και δεξιώσεις κάθε τύπου.
3: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Με μενού προσαρμοσμένο στις δικές σας προτιμήσεις και με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία, φροντίζουμε η βραδιά σας να μείνει αξέχαστη σε εσάς και τους καλεσμένους σας.
2: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια στο ψυχικό. Τηλέφωνο 6985 886 389. Οι καλύτερες στιγμές σας, δική μας υπόσχεση.
4: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
5: Η Autocars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
6: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
5: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
6: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
5: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
6: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
5: Autocars Κουρτέσης.
6: Αλφα είσοδος Ηράκλειας.
5: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
6: Autocars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας και ντρόφιγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 11. Ούτε πιο νωρίς, ούτε πιο αργά.
2: Σημείωσε την ημερομηνία, πάρε την παρέα σου και ετοιμάσου για μια εμπειρία που θα θυμάσαι για καιρό. Την 5η 27 Αυγούστου, ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού. Ο προάβλιος χώρος των Λουτρών Σιδηροκάστρου μετατρέπεται σε μια μεγάλη πίστα. Ο κορυφαίος Ματθαίος Τσαχουρίδης έρχεται για μια καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση που θα ξεσηκώσει τα πλήθη. Μαζί του στη σκηνή ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα γεμάτο ρυθμό, πάθος και αστήρευτη ενέργεια. Στο χώρο θα διατίθεται άφθονο φαγητό και ποτό για να απολαύσεις τη βραδιά όπως της αξίζει. Είσοδος μόνο 10 ευρώ. 5η 27 Αυγούστου στα Λουτρά Σιδηροκάστρου, έλα να δεις τι πάει να πει ποντιακή ψυχή.
3: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
4: Γιατί, πού τραγουδάει?
3: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
4: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
3: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
4: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
3: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
4: Κρατήσεις 23-253-00408
3: και 69-44-62-13-68.
4: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: μαγικές νύχτες, η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
1: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
0: Ο κορυφαίος Ματέος Τσεχουρίδης έρχεται για μία καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση.
1: Μαζί του ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου.
0: Μία παρέα, μία φωνή, μία ψυχή.
1: 5η, 27 Αυγούστου, στις 9.30 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
0: Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 10 ευρώ.
1: Να είστε όλοι εκεί.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλεια Σερών. Τηλέφωνο 23 25 0 25 075. Leave it. Feel it.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξία.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον νομό Σερών.

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
1: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία.
2: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
1: Πάρε τηλέφωνο στο
2: 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης
1: 6972-848025.
3: Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα, 12 ακριβώς.
4: Κάθεσε αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασε τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.
0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
1: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία.
2: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
1: Πάρε τηλέφωνο στο
2: 6972-848025.
1: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1.
2: Τηλέφωνο διαφήμισης
1: 6972-848025.
5: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Τώρα η συνδική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Η ώρα είναι μία και μοναδική.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Κάθεσαι αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασέ τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά.

τηλέφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

Παίξαμε το παιχνίδι της αγάπης για να κερδίσουμε, αλλά χάσαμε. Και είναι το ίδιο, θυμάσαι. Μια φωτογραφία σου όμως με κάνει να ελπίσω ότι όπου και να βρίσκεσαι, ότι όπου και να βρίσκεσαι,

ξένοι. Λοιπόν, το μίσος και η αγάπη, καρδούλα μου, είναι τόσο κοντά. Και οι δυο διαλέξαμε. Εσύ το μίσος. Και είναι το ίδιο. Θυμάσαι.

Μια φωτογραφία σου όμως με κάνει να ελπίζω ότι όπου και να βρίσκεσαι, ότι όπου και να βρίσκεσαι, ίσως και με ζητάς.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συγκυρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον νομό Σερών.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Ώρα με την ώρα, φτάσαμε στις 2 ακριβώς.
1: Κάθεσαι αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασέ τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.

Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες να ξαποστάσεις και εσύ το λιλάτισες. Η καρδιά μου καράβει σε παρθένο ταξίδι. Ήρθε σαν τον κουρσάρο με φωτιές και το πάτησε.

Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες, βρήκες γαλήνη και μετά το πυρπόλησες. Ήρθες μέσα στη μάχη με κλονάρι ειρήνης. Μιλώντας για ειρήνη ξαφνικά πυροβόλησες.

Ονομός Ερών. Ονομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο τον Ονομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

πως θα θέλα να ήσουν εδώ. Έχω ανάγκη να σε δω, δύο κουβέντες να σου πω. Να σου πω σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, πως μου λείπεις.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του Γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

0: Η ώρα είναι 3. Από τη συχνότητα αυτή, μην κουνηθείς.
1: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.